0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Είναι στα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

Υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ να κοιμηθώ.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα, η παρέα σου. Το ραδιόφωνο σου.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω αλμάτος εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
2: Ναι.
1: Ξέρει Γαβίτα, ήσουνα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς τους χειρακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε? Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μάλιστα, μα μόνο γάι, να το σε το κάνει. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Ήταν Δευτέρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

Καλημέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα! Hey!
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Ψεύτη. Τον ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
4: Α, με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος, ο Τζορτζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος, ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικό παραγωγό. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλό ή κακό?
5: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και
2: και αρνητικά.
3: Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
2: Μαλακίες, έλεγε!
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Γιόλο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
4: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
3: Ναι.
4: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
3: Ναι.
4: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
3: Ζωντάνια.
4: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
3: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
4: Από τη φωνή.
3: Τε.
4: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
5: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Μπαρτζόλο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψαν νομίζω.
5: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα. Αγιά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, ήρθε η Τεταρτίτσα. Πάει εβδομαδίτσα Τετάρτη. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φτάσαμε στα μισά ακριβώς της εβδομάδας. Πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα? Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Χαμπάρι δεν την πήραμε. Είμαστε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο πάλι, ορίστε. Το λέμε, μπας και αισθανθούμε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου. Έτσι που είναι και νωρίς το πρωί, τώρα χάραγα έξω πίσω από σκοτάδι, πιζοσκόταδο. Κατάλαβες, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Για εσένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να γίνουμε στο σύνολο 5 και να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στον Σφαίρα 102,2. Πίνουμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
0: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά φρούτα και φυσικά λαχανικά, έτσι, στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, για πάμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram, παιδιά. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και nikoskaloudis.ofusu. Έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος. Έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Αλφα στο Facebook. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε και το Viber του σταθμού μας, εννοείται. 6936101022. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, οπότε βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρωινή καλημέρα, ρε παιδιά. Τι καιρό κάνει εκεί, χάλασε και εκεί που είστε ο καιρό, σε ποια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεστε. Για βοηθήστε μας λίγο, τι έχετε ακούσει για εκεί που είστε, για τα νέα, για τον καιρό. Έτσι, εσείς εκεί έξω, να μας δίνετε πληροφορίες εμάς εδώ μέσα για να τις μεταδίδουμε σε εσάς εκεί έξω. Καταλάβατε τώρα, μην κοιτάς έτσι καλού, δεν είναι και νωρίς το πρωί, ακόμα δεν έχει ο καφές λειτουργήσει. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος είναι και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο. Δεν είμαι καλά, σου λέω, μην κοιτάς έτσι.
1: Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει, έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος, έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας
0: πόσο
1: ευχαριστούμε,
0: είναι?
1: 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα γενικά πολύ. Ή μόνο του πρωινού?
2: Με ποιες πόλεις?
1: Για το πρωινό μου λέει εγώ.
3: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από το
1: εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγει και άνθρωποι που είναι έξω.
0: Άσε μας μπορεί λίγο είναι... που ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάει με το Δερβαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ λίγο να διαβάσω τι.
0: Πες Γρηγόρη μου, συγγνώμη, αλλά...
1: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε...
0: Για έχει γκόμενο.
1: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγή, γιατί είσαι τόσο
0: Παναγή.
1: Γιατί το κάνει αυτό και έχει τζέβρο.
0: Θέλω να μαντήσω.
1: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Τι έχει
2: γίνει.
0: Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
1: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
2: δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
1: Λοιπόν, ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγείας και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί. Δεν τον απάντησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
1: Γιατί ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και... πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
0: Τον παλιό της έρωτα.
1: Αλήθεια, Παναγία.
3: Ο πατέρας του το ξέρει.
1: Όχι.
0: Δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
4: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
1: Από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα της λέω σε παρακαλώ μην το πούμε, σε παρακαλώ μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω, μην είχε και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
0: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μαμά και ο μπαμπάς.
1: Βρε βλάκα, δεν το κάνει. Ρε πώς μην ας έτσι βρε βλάκα, σ' ακούει κιόλας.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Σταμάτα, αλλά λέγα για τον πατέρα του στην αγωνία.
0: Αλλά πάμε, σε ένα ψυχολόγο, μα έχει
1: να
0: πρόβλημα.
1: Να σου πω, Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην θες τώρα να στα λέω.
2: Άρα λοιπόν ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
1: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά. δύναμη στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρα του.
4: Είναι η τάση του Παναγί να κάνει χαρακτηρισμό.
5: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μου.
1: Δεν το κάνει για αυτόν.
4: Παναγί, πρέπει να το δει καθαρά.
5: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
1: Ναι, στεναχωριέται. Πώς έχει
5: τελειώσει. Και γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που τους έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία χρόνια του ζωής.
1: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπας και αλλάξει η άποψή της. Δεν αλλάζει η άποψή της και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο.
5: Μα τι να αλλάζει, δεν της αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
2: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
1: Ωραία, πες ότι.
5: Είναι ανόητο αυτό.
2: Άρα ο άλλος. Άρα ο Χείρος είναι κοτσονάτος.
1: Ποιο ο.
2: Ο Χείρος είναι κοτσονάτος.
1: Τι βλακίες λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
4: Όλο χαρακτηρισμό
5: κάνει. Για να μην σου πω ότι μπορεί να έχει λεφτά ο Χείρος.
4: Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. Ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
2: Σοβαρά το λέω.
3: Κάτσε μας ρε Γεωργάκη.
1: Σταμάτα ρε.
4: Σταμάτα βρε τα γιόνι όλα.
2: Εγώ παιδιά αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το Χείρο τώρα είναι κοτσονάτος.
1: Μπορείς λίγο σε παρακαλώ τρώξε να λίγο με λίγο αξιοπρέπει να το κάνεις αυτό. Άμα έρχονταν η μαμά σου. Περίμενε λίγο που μιλάς. Για μένα έρχονταν η μαμά σου. Και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι που είναι νότατη. Αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον παπά. Με τον παπά σου γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ και στους δύο γονείς μου είχα
1: πει. Τι θα έλεγε τώρα.
4: Τώρα.
2: Εγώ και στους δύο γονείς μου. Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
1: Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε στον μπάσκετ και θα έλεγε στη μαμά πηγαίνει στον
2: μπάσκετ. Ναι, δεν σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
5: Γιατί εσύ τι θα έλεγε. Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο μπαμπά μόνο του. Τι λε και εσύ τώρα.
2: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
1: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι πιστεύει ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
2: Είχαν επιλέξει να είναι και
4: εκεί. Τι πόσο χρόνο είναι. 70.
5: Μπορεί ο Χείρος να είναι κοτσονάτο πλούσιο και να πάει να τη γυρίσει
2: τον κόσμο. Εγώ δεν είπα πλούσιο.
1: Για τέτοια πράγματα.
2: Γιατί ρε εσύ Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον Χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
5: Γρηγόρη, άκου να σου πω.
2: Θα κρατιέται καλά, θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
5: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
4: Θα μιλήσει σοβαρά, όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
5: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
4: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
1: Ευχαριστώ.
4: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιό που τη έχει γυαλίσει ο παλιό κόμμα.
1: Να σε πάρω σοβαρά, Γιώργο.
5: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
1: Χωρίς
5: Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα είδε τον άλλον το Χείρο που θα είναι κοτσονάτος και.
2: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
5: Ναι.
4: Καλά, και σου λέει. Άγριο, χειρός,
5: ναι, ρε φίλε.
2: Παιδιά, για να τον θέλει το Χείρο σημαίνει ότι ο Χείρος κρατιέται καλά.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το πάτε στο κρατιέται και αυτό σου λέει.
2: Γρηγόρη.
1: Είναι συναισθηματικό το.
2: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
4: Πάει να κάνει λάθος, κύριε.
1: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
4: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
3: Ή 70, ναι, μπράβο.
2: 70, παιδιά, είναι μια χαρά και η γυναίκα και άντρας. Τι λες
5: τώρα. Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο.
4: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα στο σήμερα το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
5: Και πού το ξέρεις ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι.
4: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια-δύο, ξέρω και τα λοιπά και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
5: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι
2: θέλει. Στα 70 της είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
5: Στο πλευρό του αντρός.
3: Τον σύζυγο.
5: Άγγι στα γεράματα μου θες και.
4: Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
5: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart.
2: Λοιπόν,
5: και
2: αν ο Χείρος είναι καλός, καλά να πάει να περάσει. Να βγάλουμε γραμμή, δύο
1: ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε, θα το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας, θα το λέγατε.
4: Τι το κάνεις αυτό,
5: Γρηγόρη, είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
1: όχι,
5: να μείνει μόνος.
1: Εγώ της είχα πει να χωρίσει τώρα, όταν ήταν 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για
4: να πείτε. Τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Το όνομά σου.
6: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
1: Έλα Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δείγμα του Γιώργου που μας ακούει και...
6: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή... Καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φτυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
1: Μα γι' αυτό συζητάμε.
5: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονήσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Μπορεί, δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
6: Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να της πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κορονοϊός τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
5: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει ποιότε είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάποιο, κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορεί να είμαι έτοιμος να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί, τι θα μου πει κανένας γιατί?
6: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
6: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
5: Ναι.
6: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και ναι. Σου πει κάτι. Θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Τέτοιες πήγαινε.
5: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι απόφαση και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
6: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη. Και στην τελική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Δεν είναι ευτυχισμένη η μαμά με τον μπαμπά.
1: Πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού.
6: Διονύση μου.
1: Άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
6: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο το άλλο.
1: Καλά λέει.
6: Μέχρι προχτές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
2: Παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
3: Δεν πάει όπως και να έχει, Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
6: Δεν είναι έτσι,
3: Νάνση.
2: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε. Η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς.
3: Τόσο καιρό
2: αν φύγει, η μαμά θα είναι.
3: Αλλά δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν έφευγε.
2: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
3: Εγώ άλλο σου λέω. Τόσο καιρό
2: έχει δικαίωμα. Και εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ο κύρος. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
3: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
6: Είναι διαφορετικό.
2: Ωραία. Μας ήρθε mail από τη μαμά.
3: Άγκυρος ο χείρος.
2: Το πρόβλημά σας δηλαδή είναι ο χείρος.
3: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές
2: είναι ο τρόπος. Πολύ κυρία είναι. Πιάνει το γιο και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
5: Ναι, και άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
6: Ακόμα χειρότερα, γιατί ξεφτιλίζεις τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο σου.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
6: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε για τη δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία, αγνοώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
1: Μέχρι
5: ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
6: Είναι διαφορετικό να πει στο παιδί της και σκάλι παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι, δεν μου κάνει τώρα ο πατέρας σου, γιατί όπως λες εσύ είναι καναπεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
5: Δεν είπα εγώ
6: χοντρός. Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
5: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα με παρατάς και φεύγεις.
1: Σου είπε κανείς ότι έπεσε? Αυτά τα πες εσύ, Παναγή. Είπε κανείς?
5: Ενδεχομένως.
1: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
5: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
3: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήτανε, δεν θα τον με την ευκαιρία φεύγει.
1: Πιστεύεις να σου πω κάτι? Να σου πω. Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση γενική και να την κάνω και στο Διονύση. Διονύση. Πόσοι τις 100 άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτούς που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
3: Όλοι.
1: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Όλοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
3: Δεν
1: το
3: λέω.
1: Ναι, όχι. Ότι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
3: Για ποιο λόγο?
1: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνε, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
5: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν.
3: Όριστε.
1: Θα σου πω.
3: Συμβιβάστηκαν
1: σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
3: Τα έφερε ζωή έτσι.
1: Τα έφερε πολλές περιπτώσεις έτσι. Άστο, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
6: Μπορεί, ναι. Ακόμα κι αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή κακά τα ψέματα. Ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και ήμασταν στα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμος προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη, το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
1: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή η αίσθηση της κυρίας έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει και κάτι για να τους κρατήσει.
6: Δηλαδή... Εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά ήταν το
5: έμεινε διαθέσιμος ο χείρος.
1: Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
5: και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
2: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
4: Να μείνει εκεί που είναι. Μην το ρισκάρει!
5: Αμάζε, Γιώργο μου.
1: Παναγή, τι θα πει στον Γιώργο να πει στη μαμά του?
5: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
1: Νάνση.
2: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
1: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά, ότι είναι τόσο λίγα τα... Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω αυτή η ζωή. Ότι ρε φίλε, ότι κάνε αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
5: Άρα και αυτό που λέμε και εμείς.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
7: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνοντας το πρώτο μας ημίωρο θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που διαβάζω εδώ και το γνωρίζω κάθε χρόνο, δηλαδή μας ενημερώνουν και μιλάω για το Greece Race for the Cure 2026, γιατί και φέτος ο σφαίρα 102,2 στηρίζει έμπρακτα το Greece Race for the Cure και δίνει σε όλους ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για δύο ημέρες γεμάτες αισιοδοξία, χαμόγελα και ένα ξεχωριστό σκοπό. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, για τη δύναμη, για την αλληλεγγύη. Όταν η μουσική γίνεται δύναμη και η συμμετοχή γίνεται μήνυμα, ο Σφαίρα 102,2 βρίσκεται εκεί. Ραντεβού λοιπόν στο πεδίο του Άρεως για τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης του Greece Race for the Cure. Να είστε όλοι πραγματικά εκεί, γιατί αξίζει. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά αξίζει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, καλημέρες να πω. Καλημέρα στον Αλκιβιάδη που μας ακούει από την Κατερίνη. Καλημέρα στο Μαράκι από το Εγάλεο. Στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Στη Γιάννα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Μόνικα που μας ακούει από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, από όπου και αν είσαι, από όπου και αν βρίσκεστε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, τα ωραία τα νέα. Γιατί επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, όλα τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Τώρα, τα Acno Fix Patches, Pebbles and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική έτσι, εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετάσσεις ακμής, μέσα αλκυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Λέγονται Acno Fix Patches για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία, φυσικά από την Intermed.
1: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται.
9: 989. Σφαίρα.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
12: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026, πρωινό σφαίρα 102,2 και Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο, περίπου μισή ώρα από τώρα, περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη που κοντεύουμε και πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά τα χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια. Από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο www.dei.gr. Για πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Νίκος Καλούδης απέναντί μου είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει και εκείνος με το δικό του μοναδικό τρόπο για κάθε έτσι εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ, πάντα τον Νίκο μου.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αθήνα και την Αττική θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και έτσι κάποια σύννεφα που θα κάνουν την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 2 με 3 μποφόρ, οι βροχές πολύ χαμηλή πιθανότητα, ασθενή τοπική βροχόπτωση για τώρα νωρίς το πρωί και αυτά. Βέβαια τώρα αυτά σας τα λέω εγώ έτσι μια ματιά που ρίχνω εδώ στα site τα ειδησιογραφικά από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω παιδιά, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα. 287.000 αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, γιατί στο Sports Park έχεις επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης για εσένα που θες να πας να φας, και εκδηλώσεων που θες να κάνεις την εκδήλωσή σου. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μία από τις 1350 θέσεις, δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Την Αφροδίτη που μόλις μου έστειλε μήνυμα στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Και φυσικά σε όλους εσάς που μας λέτε έτσι την πρώτη καλημέρα εδώ μέσα από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και στον Δημήτρη που είναι, λέει, στην αναζήτηση τώρα εργασίας και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί για να στείλει βιογραφικά. Λοιπόν, Δημήτρη, μπαίνεις jobfind.gr. Ψάχνεις τη δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Εκεί που σου λέω, το κορυφαίο site εύρεση εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Ξαναλέω για μια τελευταία φορά. Για εσένα, Δημήτρη, που μου στείλες μήνυμα στο Instagram, jobfind.gr. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να θυμηθούμε, να δούμε μάλλον τι γίνεται κάθε πρωί 7 με 10, αν και εμείς είμαστε εδώ από τις 6, 7 με 10, που είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
2: Στρατό, ναι.
1: Στρατό.
2: Πρέπει λογικά να έχει βγει σε
1: άλλο. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Εμείς είμαστε καψιμιτζί. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
2: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
1: Στην αεροπορία?
2: Όχι πολύ ψηλά.
1: Πτέραρχο.
2: Όχι πτέραρχο, εσύ ποιο μου, κάκαλο.
1: Αντί πτέραρχο.
2: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι βέβαιο.
1: Ένα
2: κάκαλος. Βήμα πριν την αποστράτευση.
1: Πω, περίμενε. Α, τη γραμμή τώρα, εσύ δεν ξέρει τι είναι. Πέστε κάτι. Πω, περίμενε, να συμπέρασε ακόμα. Πέ, δεν ξέρει τι είναι.
2: Δεν ξέρω τι είμαι, αλήθεια.
1: Ποιο είναι κάτω από το αντί πτέραρχο, ρε? Πτέραρχο είναι ότι λέμε εμεί.
3: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
1: Δεν είμαστε αεροπορία, στο πεζικό είμαστε.
4: Να σηκώσω τα 16.
1: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
2: Σήκωσε τα
1: τρένα. Νίκο, πε και εσύ κάτι, η αεροπορία δεν ήσουν.
2: Αντιπασπιστή είμαι.
1: Αντιπασπιστή. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστή.
2: Γραφείο κινδύνων.
1: Γραφείο κινδύνων. Τι είπε με αυτό. Τι γραφείο.
2: Γραφείο κινήσεως.
1: Γραφείο κινήσεως.
2: Όχι, μα κάτι είναι.
4: Ωπα, ρε, άρτη, ρε!
1: Δεν παίζει τέτοια κομμάτια, περίμενε. Νίκο, να σε δώσει παιδιά. Πάρε, τώρα πάρε και ό,τι γίνει. Πάμε.
0: Επισμηναγός, λέει.
1: Α, επισμηναγός.
3: Αλλά πάρε το γραφείο του γενικού, ρε, παιδιά. Του στρατού.
1: Επισμηναγός κάκαλος.
2: Πελούκας.
4: Κάκαμε το που είπες κάκαλος.
1: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
2: Επισμηναγή ήταν αυτή που κάνανε.
1: Επισμηναγή.
2: Ναι, επισμηναγή. Αυτή ήταν.
3: Τι πάει.

0: Ναι, πισπυραγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με τον Σμινίτη, τον κύριο Στάθη Νικόλαου. Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε. Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείον. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
1: Δευτέρα 21.
0: Δευτέρα 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουν, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τσιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
1: Καρπάθου.
0: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
1: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
0: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσεις με τον εμπιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να βρεις στην Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδειας, γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο Μοιράζ 2000/5.
1: Ναι.
0: Ναι. Έλα, Κωστάκη, παιδί μου. Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει. Δεν είδαν εκεί αυτή τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι υπάρχει.

0: για ανάκληση. Σε στείλα σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι. Ρούχα τέτοια έχεις, έχεις πάρει μαζί σου?
1: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι, μου είσαι άδεια πουλήσεις.
0: Τη αγκαρία την έχεις, τη στολή?
1: Ποια είναι η αγκαρία? Όχι.
0: Ποια είναι η αγκαρία?
1: Έχω μόνο.
0: Ποια την είναι παραλαγή. Η αγκαρία?
1: Την παραλλαγή έχω.
0: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρία λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή, Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον κολλήρι στον αριθμό που σου είπα. Για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
2: Τους πήραμε όλους.
0: Ναι. Τώρα επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια πωλήσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Κάρπαθο.
2: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω, όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι γρήγορα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Μπάστε, κύριε Ποπτέραχη.
2: Όλοι να γυρίσουν.
0: Αυτό προσπαθώ τώρα να συνεννοηθώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος.
0: Όχι, του έχω δει το σήμα.
2: Έπρεπε να δούμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Έπρεπε να κάνουν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουν. Με ποιον μιλά τώρα?
0: Στάθη Νικόλα είναι, λε μηνύτη.
2: Από πού είναι αυτός?
0: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω εγώ στην Κάρπαθο.
2: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
0: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
2: Ναι!
0: Το πτέραρχος.
2: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιο είναι, Στάθης Μηνύτης? Στάθη! Γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου, δεν συνειδητοποίησα χθε?
3: Όχι.
2: Άντε, αγόρι μου, να πούμε κάνε λίγο γρήγορα.
3: Ναι.
2: Δεν σε βλέπω όμως σαχπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάσαι.
3: Θα πάρω τηλέφωνο τη μονάδα μου.
2: Ορίστε.
3: Θα πάρω τηλέφωνο.
2: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
3: Τη μονάδα μου.
2: Ρε, κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω. Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός. Σήκω, κοιμούνται όλοι. Στάθη, εσύ είσαι, αγόρι μου.
3: Ναι.
2: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα.
3: Όχι, ναι.
2: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω πως μήναργος. Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου.
4: Παρουσιάστηκε.
5: Ξαφανίστηκε αυτός.
6: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
5: Άνοιξε τρύπα.
4: Δεν
6: ξέρεις τι πιστεύω, ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
4: Μα το έχει καταλάβει να τον πάρει εγώ τηλέφωνο.
0: Μας παίρνει πίσω, μας παίρνει πίσω.
4: Δεν είναι αυτός, παιδιά, χτυπάει στα μάτια.
0: Γεια σήκωσε, δεν σήκωσε, μπας και.
2: Κεντρικά αεροπορίας, παρακαλώ, λέγεται.
7: Να σου πω κάτι τώρα, έχει τρελάνει τον άνθρωπο.
8: Ακουγόμαστε εμείς, τον εαυτό μας.
7: Ότι έχει πάει ήδη κάτω στην
2: Χρήλε, ποιος είναι αυτός?
4: Τι είμαστε?
2: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
0: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
4: Για περίμενε.
2: Και ακούμε τον εαυτό μας. Ξαναπάρ' το τηλέφωνο, γρήγορα. Πάρ' το λίγο. Μα μεγάλη εξαφωνία. Με έχεις διαλύσει.
6: Και μένετε έτσι λέει τώρα.
2: Έμα, κάτι πάντα δεις. Έχετε μπορεί να είναι η φωνή μου. Σήκωσε, Σταθή. Σήκωσε τώρα, Σταθάκη, μη φοβάσαι, ρε φίλε. Πού, όπου χαίστηκε πάνω το αυτός.
5: Να το έχεις το επίσημα εγώ.
2: Δεν τυχό, φάρσα κάναμε.
5: Είναι δυνατόν.
2: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα.
6: Ναι, μιλήστε κανονικά.
9: Όχι, άστανα, ωραίος είναι. Μ' αρέσει.
6: Ωραία,
4: παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκι.
2: Αλήθεια.
4: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
2: Και από τους φιλιάδες. Αυτός φοβάται να το σηκώσει, σου λέει το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
4: Για κλείσε να πάρω στο άλλο.
2: Τι να κάνεις το άλλο, αυτό ζει και εδώ. Πόρε, τι έπαθε άνθρωπος. Να σου πω, μιλούσε. Δεν περιμένεις, σε παίρνει τηλέφωνο ρε Νίκο.
0: Εγώ ξέρεις
2: τι έλεγα εγώ, Νίκο.
5: Πέντε μέρες από
2: μένα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι τα έλεγα, πολύ. Ρε παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
6: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
2: Βέβαια, αυτά μας φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε.
6: Άντρες! Μας φάγανε.
2: Σε παίρνει αξιωματικό. Όχι, είσαι να πούμε.
6: Έχει να κάνει, πρέπει να.
2: Με λάθος.
6: Με λάθος. Όπως σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι.
2: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή
6: φωνάζει.
9: Στρατός είναι, Παναγία.
2: Αυτά να τα πείσετε, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και α υπήρχαν και. Πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
9: Ναι.
2: Σταθή.
5: Πέντε μέρες από μένα
2: και πέντε από μένα. Δεν το σηκώνεις.
10: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
11: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
12: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις την πολιτήρια τρομάρα σου.
10: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή κινείται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου, και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Φτάσαμε σε αυτή την ώρα που κάθε μέρα περιμένουμε πώς και πώς την ίδια ώρα. Να υποδεχτούμε δηλαδή και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να υποδεχτούμε και τον καταπληκτικό Γιώργο Λιανό και την απαστράπτουσα Νάνση Αντωνίου μαζί με Παναγή Τζορτζάτου και Νίκο Καλούδη. Να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 11 τραγούδια. Έμεινε αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα 102,2 θα είναι εδώ για να πάμε μέχρι και τις 10 φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Σε έχω, εδώ σε έχω πριν φύγουμε. Μην με κοιτάς καθόλου, Καλούδι. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν και ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και με full εγγύηση. Και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τώρα φεύγεις.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
3: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
12: Σφαίρα 989.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως ήμασταν. Είμαστε, είναι στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου ακριβώς, ο ένας ο μοναδικός.
1: Απλά τώρα το παίρνω το μικρόφωνο.
0: Ο ανεπανάληπτος
1: Νίκος Καλούδης.
0: Το θέμα είναι ότι το πήρες τώρα, μόλις βγήκαμε στον αέρα.
1: Η αλήθεια είναι
0: τώρα,
1: γιατί ένιωσα ότι είσαι μόνος σου τώρα.
0: Τώρα το νιώσες. Τώρα. Εγώ νιώθω πολύ καιρό μόνος μου, να ξέρεις.
1: Και τι δεν είναι.
0: Σε ηλίθιο χαμόγελο καλούν σε μένα. Λοιπόν, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Περιμένουμε και τις υπόλοιπους σε πολύ πολύ λίγο. Τα άλλα παιδιά δηλαδή, καταλάβατε τώρα.
1: Σοφία το σταμάτη, την Κετούλα και...
0: Χρόνια πολλά να πούμε στην Πολυξένη, στην Ήρυδα, στην Ραΐδα, την Ξανθήπη και τον Ξανθήπο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου του 99. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET, ή BINET, δεν ξέρω πώς λέγεται, για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων μιας χωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο ερωτισμός ξεπέρασε τα στενά όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εξαπλώθηκε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, τι κάνετε, γιατρέ, περάστε. Δεν μπορώ, θα το λέω κάθε μέρα.
1: Δεν γίνεται. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς. Δεν είναι μόνο ότι την έχεις. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς.
0: Το νιώθει εκείνη την ώρα, να ξέρεις. Το νιώθει.
1: Έχεις και το περπάτημα του γιατρού.
0: Ήθελες να γίνεις γιατρός, γλυκούλη μου, όταν ήσουν μικρός.
2: Ήθελα να προχωράει, Παναγία, να μην. Παναγία, βάλτε λίγο στο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, αφεντικό.
2: Γιατί άσερα τη βλακή. Τι έχεις πει, τι.
0: Μόνο τα χρόνια πολλά.
2: Μόνο τα χρόνια πολλά.
1: Και την καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται 7 λεπτά μετά από τις 7. Καιρός έξω, έτοιμος για βροχή. Και καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Έχω ακούσει το Σάκη εγώ, οπότε.
2: Έχεις ακούσει?
1: Έχω ακούσει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σας πω όμως.
2: Και για το Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, λέει Σαββατοκύριακο, θα πει αύριο.
2: Ναι. Εντάξει, σήμερα τι είναι, Τρίτη.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη ή Τρίτη.
1: Τετάρτη,
2: ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Να πούμε ότι η Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο 23 Σεπτεμβρίου από το 99. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία.
0: Το είπα αυτό, το είπα. Είπα και την Παγκόσμια Μέρα.
2: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι 23
0: Σεπτεμβρίου. Βέβαια, επανάληψη. Μη τη πάση μαθήσεως.
2: Αυτό είναι έτσι ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Μάλιστα, το 1966, εδώ στην... εδώ στην Ευρώπη και στην Αγγλία, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, διακόπτεται η συναυλία του Rolling Stones μετά από ανεξέλεγκτη εισβολή θαυμαστός του στη σκηνή.
0: Πλάκα κάνει.
2: Ναι, τι σκάλα
0: security δεν είχαν.
2: Όχι, δεν είχαν τα ζωμπά, από ό,τι φαίνεται πήγε.
0: Αυτό είναι κόσμος. Και που τραγούδησε και ο Αργυρός Γρηγόρη.
2: Ναι, το Royal Albert Hall νομίζω. Και όχι μόνο, πάρα πολλοί κόσμοι έχουν τραγουδήσει.
0: Ναι.
2: Ο Ρέμος.
1: Καλά,
2: ο...
1: δεν έχει φύλαξη εκεί πέρα. Αφού είναι
2: θέατρο. Έχει
0: τραγουδήσει του κόσμου εκεί.
2: Πολλοί κόσμο.
0: Και γιατί έγινε γνωστό μόνο όταν πήγε ο Αργυρός.
2: Αυτό πάνω σου είναι εσένα.
0: Λες, ε.
2: Ναι, λέω αυτό ακριβώς.
1: Συγχώρεψε, Ζήμπεκ.
2: Μάλιστα. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, παρακαλώ.
0: Χρόνια πολλά να πω στη γυναίκα μου, στα πεθερικά μου.
2: Είναι του ΚΚΕ.
0: Παλαιόφεν.
2: Του ΚΚΕ είναι?
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Το 2000 ο Πύρος Δήμας κερδίζει σαν σήμερα το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών. Γεια σου ρε Πύρο, και μας κάνει περήφανος. Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει. Εδώ σε επανάληψη τα βλέπεις και
5: αναφυσιάζεις. Και σου σηκώνει την τρίχα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Νάνση.
1: Καλημέρα Νάνση.
2: Το 2020 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να δεσμευτεί για ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας εάν χάσει τις προεδρικές εκλογές. Πράγματα βέβαια πρωτόγνωρα που δεν τα είχαμε ξανακούσει. Από τους θανάτους, σαν σήμερα το 39 φεύγει ο Φρόιντ, ο μεγάλος Φρόιντ, αυτός έτσι που πολλές φορές είναι ο πατέρας της ψυχανάλυσης όπως λένε, ή επίσης τεράστια δίδο Σωτηρίου, Ελληνίδας συγγραφέας και δημοσιογράφος, ενώ σαν σήμερα γεννιέται, ο Κώστας Τουρνάς έχει γενέθλια, γεια σου ρε Κώστα, τα είπαμε πέρσι.
5: Και, και ο Λεωνίδας ο Σόζου σήμερα.
2: Αλήθεια.
5: Μας έφερε γλυκό.
0: Μου, χρόνια πολλά.
5: Και
2: ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Βάλουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι και από Χούλιο έτσι αυτό. Αυτά χρόνια πολλά και σε εσάς. Τι είπαμε ότι είναι, να πω, ο Αλμάντο είναι κανονικά.
0: Είναι εδώ, είναι μαζί μας.
2: Ναι. Να το δω και να πούμε μια καλημέρα. Δεν είναι...
0: Οπωσδήποτε σήμερα.
2: Γιατί οπωσδήποτε σήμερα?
0: Γιατί Τετάρτη σήμερα, περίεργη ημέρα.
2: Εντάξει, δεν είσαι έτοιμος, Νικόλακη, πώς δεν πειράζει.
1: Για μιλάω τον Αλμάντο.
2: Αλμάτο.
0: Ναι.
2: Αλμάτο.
6: Γεια χαρά.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Μια χαρά, εσύ?
2: Μια χαρά. Μήπως ξέρεις που είναι ο Λιανός και έχει αργήσει?
6: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Τι είχε, ραντεβού?
2: Ξέρω εγώ.
0: Εκπομπή. Βέβαια, έτσι τον αντιμετωπίζουμε.
6: Σαν να μην το ξέχασε.

0: πάμε να δούμε και τι γίνεται επίσης με τα νέα της ημέρας. Εδώ μου έχεις βάλει ένα νέο Παναγί, χωρίς να είναι το τίτλος. Πώς εντόπισαν το βιντεοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Και δεν έχει τίτλο.
0: Όχι.
2: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, αυτό το βιντεοφόρο που λέει να εντόπισαν να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Το είδατε αυτό. Αυτό, ναι.
2: Εγώ δεν το είδα.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία βιομηχανία είπε ότι το βιντεο δεν ανήκει σε αυτούς, ανήκει σε μια συνεργαζόμενη εταιρεία. Έτσι.
1: Άκου όμως τώρα, Γρηγόρη, πώς μπορεί μπαμ-μπαμ να συνδεθεί μια εταιρεία που ενδεχομένως δεν φταίει πουθενά,
0: ναι.
1: Γιατί είναι ένας εργολάβος που πάει
0: πες.
1: Και τα παίρνει,
0: ναι,
1: και πληρώνει,
0: ναι,
1: τον εργολάβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνδέθηκε η εταιρεία.
0: Ναι, τώρα δεν συνδέθηκε. Αλλά
1: ακούστηκε το όνομα, συνδέθηκε.
0: Δεν συνδέθηκε, γιατί σου λέει ότι δεν είναι. Αν συνδεθεί, αν φανεί ότι είναι, τελικά και βγάλουν το πόρισμα.
1: Στα ψηλά γράμματα είναι το, δεν είναι. Αν διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Οι τίτλοι είναι,
0: ναι,
1: το βιντεοφόρο που άδειασε τα απόβλητα και η εταιρεία.
0: Ναι, μάλιστα. Που μετά αυτό είναι. Εντάξει,
1: βέβαια.
0: Θα περιμένουμε να δούμε. Λογικά θα το ανακαλύψουν, έτσι δεν είναι. Ποιος είναι, αλλά δεν
1: μα το αποδείξαν ότι... οι άνθρωποι, δεν έχουν καμία επιλογή.
0: Α, ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας τύπος που μπορεί να είναι μαλάκας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μπορεί να είναι μαλάκας. Να στέλνει τα απόβλητά του τα βιομηχανικά εδώ.
1: Και να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ολόκληρη εταιρεία.
0: Σε μια ολόκληρη εταιρεία που τρώει ψωμί, κόσμος και
1: κοσμάκης. Κόσμος.
0: Χιλιάδες κόσμος. Επειδή αυτός είναι γελίος.
1: Ναι,
0: ο τύπος. Και ρίχνει τα βιομηχανικά απόβλητα μέσα στον Κηφισό.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέμε πόσο προσοχή χρειάζονται και οι συνεργάτες. Από την άλλη, αν έχεις τώρα, φίλε, πάλι εκατοντάδες συνεργάτες, τι να πρωτοπρολάβεις.
1: Και τι να πρωτοδείς.
0: Τι να πρωτοδείς τώρα. Πανάγια μου. Συνεχίζουμε. Μητσοτάκης, οι εκλογές αφορούν το μέλλον. Αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει η αριθμητική. Απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στον Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα.
1: Και επειδή είναι προεκλογική περίοδος, να ξαναπούμε λίγο αυτό που έχουμε πει. Προσέξτε τι λέτε πριν τις εκλογές. Προσέξτε τι τάζετε.
0: Έχω. Ναι, θα...
1: Όχι, γιατί
0: έχω νέο,
1: έχουν αρχίσει όλοι και δίνουν
0: περίμενε,
1: πάλι.
0: Σου λέω.
1: Μοιράζουν χρήμα οι αντιπολίτευση.
0: Έχω νέο, σου λέω. Έχω νέο. Και, το θυμάστε, το έλεγα εδώ και χρόνια και στα καλά νέα της ημέρας που δεν τα λέει κανένας. Κανένας. Τα περνάνε όλοι στα γρήγορα γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ που ανοίγει την τηλεόραση. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από το ίδιο θέμα που παίζει τώρα τον τελευταίο καιρό για την όλη αυτή η ιστορία.
1: Και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που έχει και βαρύ ποινικό, βαρύ έτσι
0: ποινικό
1: προϊστορία.
0: Ποινικό και εσύ παρελθόν.
1: Όχι, παρελθόν. Ναι. Λέγοντας go back κυρία Μέρκελ, τα μνημόνια τα σκίζουμε και ο διφόρος έμφυα είναι ένας φόρος που δεν καταργείται.
0: Εντάξει,
1: δεν...
0: εντάξει. Από τις 6 ώρα το πρωί που ανοίξει την τηλεόραση μέχρι την ώρα που ξεκινούν στις 9 η ώρα τα σύριαλ, που εκτός και αυτά αν θέλεις να είναι κωμωδία ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι τις 9. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα διασκεδαστικό. Τίποτα, φίλε. Αν θα πεις λίγο τον εκατομμύριο, κάνε ένα άλλο παιχνιδάκι. Μιλάμε για τώρα για 15 ώρες, 15 ώρες τηλεόρασης, να είναι 2 ώρες ψυχαγωγία, 3 ώρες. Όλοι! Και σχεδόν η μαθηματολογία να είναι, λες και είναι η ίδια εκπομπή.
1: Και μετά
0: οπλά,
1: μην
0: ο κάθε δημοσιογράφος με την εμπειρία του και με το πόσο την ομάδα του και πόσο καλός είναι, ενώ αυτός που ψάχνει και
1: είναι πιο ξεχωρίζει.
0: Είναι αυτός που ξεχωρίζει.
1: Μην αναρωτιόμαστε όμως μετά το γιατί όλη η νεολαία έχει γυρίσει πλάτη στην τηλεόραση και είναι στις πλατφόρμες.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα, Ρε.
1: Αυτό.
0: Πάμε παρακάτω, ας μην το συζητήσουμε. Απίστευτο περιστατικό στις Σέρρες, προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ζήτησαν λεφτά από το θύμα για να συλλάβουν άλλους απατεώνες.
1: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, παιδιά, με τις απατεωνιές. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύπτει. Σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρεις πώς θα απαντήσεις.
2: Ξέρεις, καρφίζονται πράγματα,
1: ναι, ρε,
2: για να κλέψουν.
1: Ναι.
2: Έξυπνους τρόπους για να κλέψουν μονίμως.
0: Εδώ πάλι έβλεπα τώρα το πρωί, άνοιξαν μια τρύπα, ρε φίλε, για να βάλουν, βάζαν κάτι καλώδια, πώς το λένε, ίνες, οπτικές ίνες.
1: Ναι.
0: Φύγανε, ρε φίλε, το βράδυ, δεν είχε φωτισμό στον δρόμο, άφησαν την τρύπα ανοιχτή και έπεσε ένα φορτηγό μέσα τώρα εδώ, ευτυχώς που δεν έπεσε μηχανή δηλαδή. Έκλεισε ο δρόμος, δεν ξέρω εκεί στην Ιερά Οδό, κάπου εκεί κοντά ήταν. Ρε φίλε, και λέω, τι γελία πράγματα είναι αυτά, σε ποια χώρα σοβαρή θα φεύγανε, πα στην Ιαπωνία, πα στη Γερμανία, πα στην. Βρετανία, ο κάθε άνθρωπος που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να κάνει έχει φοβερές ευθύνες. Δηλαδή δεν τολμάς, βάζουν. Εδώ κοπανάει ένας, παίρνει μια κορδέλα από αυτά που δίνουν τα δώρα. Βάζει ό,τι κορδέλα βρει, καμιά ομορφιά, καμιά αισθητική. Τα παρατάνε έτσι όπως τα παρατάνε. Βλέπεις εδώ χτίζουν ένα κτίριο στη Βρετανία και αυτά είναι όλα σαν να βλέπεις, σαν να είναι δέμα για κορίτσια. Όλα περιποιημένα από τη στιγμή που αναλαμβάνεις ένα έργο και είναι δημόσιο, θα είναι όλα όμορφα. Εδώ τίποτα. Γιατί δεν βάζουν, ρε παιδί μου, ευθύνες. Ότι όποιος αναλάβει αυτό το έργο θα πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και να βάλει. Γιατί το 2026, τόσα χρόνια ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, για πάρα πολλά πράγματα. Έβγαινα έξω και έλεγα, λέω, κοίταξε να δεις. Βάζουν τα κολονάκια τους, τα αυτά. φωτά του, σως φωτάκια να προσέχει για τον κόσμο. Εδώ που πανά του σηκώνεται και φεύγει. Έπεσε το φορτηγό, εντάξει. Σε 7 χρόνια θα γίνει η δίκη. Θα πει εκεί ο άλλο ότι μα εμεί το βάλαμε, αλλά κάποιο άλλο το έβγαλε. Θα αθωθεί. Έχασε ο άνθρωπο τη δουλειά του με το φορτηγό. Χάλασε, δεν θα πάει 20 μέρε φαγητό στο σπίτι. Θα πληρώσει και. Σου λέω μια. Δηλαδή είναι μια σειρά γεγονότων που το ένα φέρνει το άλλο, γιατί είμαστε ρε φίλε, δεν ξέρω τι. Ειλικρινά, έχω πάθει σοκ. Και επίση πάρα πολύ κακία. Και πάρα πολλά νεύρα. Κακία και νεύρα έξω. Μίσος. Μίσος, ρε φίλε. Βασιλεύει το μίσος. Μίσος.
2: Καλά, να αναφέρουμε βέβαια και ότι πάλι έγινε μια γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα. Θέλω να πω, δεν ηρεμεί η κατάσταση και με τίποτα. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Όχι, θέλουμε τώρα το βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Πότε χθες έγινε αυτό πάλι.
2: Όχι. Α. Έχει κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Άγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2,21 ευρώ έφτασε το ντίζελ κίνησης. Να, ένα πολύ έτσι νέο που μας έκανε πολύ περήφανο. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος που είχε έρθει και είχε παίξει και στον εκατομμυρίο σαν παίκτης που κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
1: Μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες, λέει.
0: Μίλησε στον καλά, πονούσε όλο μου το σώμα. Τι να μην μπορεί να έβρε, Σπύρο μου, εδώ εμείς μπάνιο κάνουμε στον ντουζ και πονάει.
1: Είμαστε πτώματα μετά.
0: Πτώματα, θέλουμε 2 λεπτά. Θέλουμε 3 ώρες για να κοιμηθούμε. Εσύ που κολύμπησε μέχρι την Ιταλία.
1: Δεν υπάρχει ο τύπος τώρα που έκανε πολλά συγχαρητήρια.
0: Για να πλύνουμε τα πόδια, πονάει μέση μας, δεν μπορούμε να. Να σε έχει ο Θεός καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Για τη θάλασσα το καλοκαίρι δεν το συζητάμε, γυρνάμε πτώματα, Σμίτη.
0: Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιδί, για τις απέκτες. Για να πάρει χρήματα για να βοηθήσει αυτό το πράγμα που πάει να κάνει, αυτά τα ρεκόρ που κάνει.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τρία τελευταία νέα ακόμα.
2: Ερώτηση, πήρε χρήματα.
0: Νομίζω είχε πάρει κάποια χρήματα, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το ποσό. Λοιπόν, η Αθήνα παντά στην τουρκική κινητικότητα, Κύμωνος και Κένταυρος μέχρι να έρθει η ασπίδα το Αχιλλέο, στόλο στο Αιγαίο, γυμνάσια με Ισραήλ στην Αίγυπτο, Δένδια. Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση. Να το βοηθήσει, να ορθοποδήσει, αλλά να, και εκεί αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται, γιατί δυστυχώς, όχι για τον Τραμπ, για το πώς φέρονται στις γυναίκες και αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Ιράν. Που από ότι...
1: Η κουλτούρα τους είναι
0: μεγάλη. Όχι, δεν είναι έτσι η κουλτούρα τους. Το Ιράν ήταν μέσα.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στην εποχή για τέτοια κουλτούρα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει κουλτούρα είναι. Να υπάρχει σεβασμός και ισότητα. Αυτό και όχι αυτή η τυραννία που υπάρχει για τις γυναίκες. Είχαμε βγάλει και μια Ιρανή κοπέλα που ζει στην Ελλάδα και είπε ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Εντάξει, είπαμε τώρα. Αυτά είναι συζητήσεις εμείς που τα λέμε από το μικρόφωνο, αλλά επειδή ρωτάει. Λοιπόν, δύο τελευταία νέα. Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο. Όχι, τελευταίο είναι. Ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Για σένα το βάλα αυτό, να ξέρεις. Εσένα σκέφτηκα.
2: Πες μας την είδηση.
1: Πες, παιδί μου, την είδηση, μην τα παρατάς.
0: Έχω σοβαρό πρόβλημα εγώ. Ως νέα μέθοδος χαλάρωσης, είναι πλέον ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Τέλος τα σπα, τέλος τα μασάζ.
0: Είναι στο σαλόνι και ο πελάτης πληρώνει για να του ξύνουν την πλάτη. Εγώ καταρχάς θέλω να σας πω, πρέπει να είναι οικογενειακό, γιατί το λέγαμε με τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Και μου λέει Γρηγόρη, και εμένα με τρώγει πλάτη και τον παππού τον πρέπει να είναι κάτι, ένα πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, σαν αρκούδα, όπου βρω δέντρο, γωνία, έχω πάρει ξύστρα πίσω, παρακαλώ την Άνση εδώ, τον Παναγίνα με ξύλο. Λέμε με ρε φίλε, αλλά έχει φαγουρίσει πλάτη μου, να πούμε.
1: Ορίστε, σου βρήκα τη λύση. Θα πας εκεί.
0: Θα πάω μέχρι την Κίνα, ε.
1: Γιατί, ορίστε, να μια μπει να ωραία.
0: Ναι.
1: Φέρ το και εδώ.
0: Τι να κάνω.
1: Θα βάλεις την Άνση μέσα να έχει το κόσμο να τους ξύνει.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Να ξύνω τον καθένα. Εγώ δεν ξύνω τον Γρηγόρη, θα ξύνω τον καθένα.
0: Ακούω, βέβαια, εμείς
1: σαν, θα πληρώνεσαι,
0: εμείς σαν Έλληνες την έχουμε ξεκινήσει αυτή την τεχνική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες.
1: Γρηγόρη!

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά από τις 7, σίγουρα σηκωθήκατε λίγο αγχωμένοι για το τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα, σαν Ξαρνότογλου, θα μας δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Τι θα γίνει σήμερα Τετάρτη, στις 23 του μηνός, και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Οπότε σε λίγο θα ξέρετε τα πάντα, λίγο πριν μπουν τα παιδιά στις τάξεις. Να πούμε μια καλημέρα στο F4 Design που είναι στην παρέα μας, αυτή η εταιρεία η απίθανη που πραγματικά φτιάχνει ό,τι κι αν βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι κι αν είδατε σε φωτογραφία, σε περιοδικό, οτιδήποτε άλλο. Είναι handmade έπιπλα που τα κάνουν μόνοι τους για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, μέχρι κρεβατοκάμαρα, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μέχρι και ένα ολόκληρο πλοίο ή ένα ολόκληρο μαγαζί νυχτερινό που φτιάχνουν καναπέδες. Μπορεί να σας το φτιάξει και είναι ίσως από τα πιο must πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει showroom. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας φτιάχνουν τρισδιάστατο και βλέπετε μέσα σε αυτό που θέλετε να φτιάξετε, αν ταιριάζει ή όχι η όλη ιστορία. Κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Μπράβο στα παιδιά. Επαγγελματίες όλοι, από διακοσμητές της εταιρείας μέχρι όποιος και αν είναι εκεί, σας βοηθάει για να πάρετε μια απόφαση για πράγματα που θα τα έχετε για πολύ καιρό μέσα στο σπίτι. www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design, για να δείτε και πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που προτιμούν αυτή την εταιρεία. Θα σας κάνει εντύπωση που έχουν διαλέξει οι περισσότεροι καναπέδες ή καρέκλες για να το έχουν μέσα στο σαλόνι. Αυτό είναι το F4 Design. 6936 10 10 22, στείλτε ονοματεπώνυμο και F για την κλήρωση που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
1: Καλή αρχή για στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο ξεκίνημα. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
15: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Μόνο ότι σε κάποιες χώρες που έχουν νόμοι για το να ξεγελάς τους ψηφοφόρους, αλλά όχι ότι φυλακίζεται κάποιος επειδή δεν υλοποιήσει.
2: Σε ποιες χώρες.
1: Ένα το παρακαλώ. Σε η περίπτωση που μπορώ να φρω είναι ποινικοποίηση συγκεκριμένη εξαπάτηση πριν τις εκλογές.
3: Ναι.
1: Έχουν κάποιες χώρες.
2: Ποιες.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όπως στο Μπαχρέιν έχουν συζητήσει ποινική προστασία από την παραπλάνηση των ψηφοφόρων, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Okay. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράνομο να κάνεις ψευδείς δηλώσεις για τον προσωπικό χαρακτήρα ενός υποψήφιου για να επηρεάσεις την εκλογή, αλλά δεν καλύπτει τις ψευδείς δηλώσεις για τις πολιτικές, το πρόγραμμα ενός υποψήφιου.
2: Όταν μιλάς πολύ, Αλμάντο, τον αφήνεις λέει μπούρδες, Αλμάντο, γι' αυτό είναι πιο κοφτή.
3: Αλμάντο είναι τέλειος, εσύ πετάγεις τώρα, η σχέση μας είναι υπέροχη. Αλμάντο, κάνουμε ένα χατήρι να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά εγώ σου πρότεινα τον Αλμάδο.
3: Ναι, καλά.
1: Βεβαίως.
3: Τον πρότεινες και τον κάναμε
1: συνεργάτη.
3: Ευχαριστώ. Αλμάντο, πες ένα ανέκδοτο, σε παρακαλώ, για να πάμε σε διαφημίσεις. Ένα ανέκδοτο, όποιο σου έρχεται.
1: Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, το ψυγείο. Γιατί τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο.
3: Γιατί το ψυγείο τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο.
1: Γιατί. Δεν αντέχει. Γιατί αντέχει στερεά τα frozen, τα παγωμένα πράγματα. Yeah. Και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
2: Εντάξει, πολύ αστείο.
4: Φυλακή ανέκδοτο.
3: Αυτό ήξερε ο άνθρωπος, αυτό είπε.
2: Δεν είναι άνθρωπος, Γρηγόρη.
3: Αρμάντο, κάνε μια χαρά, γιατί εγώ πιστεύω στα δικά σου ανέκδοτα. Πες ακόμη ένα. Ένα ακόμη, σε παρακαλώ.
1: Ένα ακόμη. Mm. Γιατί το στυλό πήγε στο γιατρό.
3: Γιατί
1: έγραφε μελανά. Ένα.
5: Μα δεν τον αφήνεις να το πει.
4: Ναι, ρε Γρηγόρη, μην επαναλαμβάνεις κι εσύ.
2: Εμάς μας βάζει χέρι.
3: Γιατί το στυλό πήγε στο γιατρό. Γιατί.
2: Για αναστήλωση.
1: Γιατί ένιωθε τον έχουν ξεγράψει.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Πολύ ωραία ήταν.
1: Γέρασε.
3: Έτσι βρε, γιατί είσαι καλαμπουρτζής. Πες ακόμη ένα.
1: Άλλο ένα.
3: Ναι, τελευταίο.
1: Γιατί η μπανάνα πήγε στον ψυχολόγο της. Γιατί ένιωθε πολύ ξεφλωδισμένη.
3: Εντάξει, αυτό δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε ένα τελευταίο πολύ καλό. Το καλύτερό σου.
1: Για πες μου.
4: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
3: Εσύ ένα τελευταίο ανέκδοτο, ένα.
1: Α, εγώ ένα ακόμη. Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
2: Πολύ αστείο.
4: Δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
3: καλό. Το μοναδικό που δεν κατάλαβε γέλασε. Είναι δυνατόν.
1: Όχι, όχι, περίμενα. Κάτσε.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: έφτασε, Μυρτό μου.
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
6: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν το πιστεύετε, παιδιά, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Γρηγόρη, θέλουμε κι άλλα ανέκδοτα από τον AI. Παιδιά, μην το λέτε AI. Αλφαντού είναι γελάτε, και εγώ γελάω με αυτά.
1: Αλμάντο.
0: Αλμάντο, θέλω κι άλλα ανέκδοτα. Παιδιά, θα το ζητήσω σε λίγο, θα πούμε κι άλλα ανέκδοτα, θα πούμε πολλά. Ο Αλμάντο πλέον μπήκε στη ζωή μας. Θα σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα ονόματα, έτσι. Έξι χαρακτήρες θα περάσουν όλοι από αυτή την εκπομπή και θα διαλέξετε εσείς. Εσείς θα ψηφίσετε.
1: Εγώ τώρα θα στεναχωρθώ άμα φύγει ο Αλμάντο και έρθει άλλο.
0: Φίλε, θα διαλέξει ο κόσμος ποιο χαρακτήρα AI θέλετε να έχουμε συνεργάτη μας εδώ πέρα μέσα. Γιατί εδώ τα πράγματα, κυρίε και κύριοι, Ιωάννα μου, πήρα το μήνυμά σου και εγώ γελάω με τα ανέκδοτα του Αλμάντο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι συλλεκτικό ακούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει. Δίνει ραντεβού στο Ελληνικό, το παλιό του αεροδρόμιο, δεν υπάρχει πια. Αν και εγώ βέβαια τώρα με το Ελληνικό κάτω που έχουν κάνει αυτό το πράγμα εκεί πέρα το ωραίο.
1: Είναι άλλο, ωραίο, είναι έτσι, εξωτερικού πρότυπο.
0: Ναι, θα έβαζε αυτό το τραγούδι σαν το σήμα του. Θα σε περιμένω στο Ελληνικό. Ε?
2: Όλα τα έχει πει η Αλέξη.
0: Όλα, όλα τα είπε, όλα. Λοιπόν, τι έγινε, πάμε παιδιά να παίξουμε φακέλους. Να δώσουμε σήμερα 700 ευρώ. 700 ευρώ, ναι κυρίες και κύριοι, 700 ευρώ σε όποιον κερδίσει και βγάλει άθροισμα 5 παρακαλώ. Καλημέρα εδώ πέρα και στο
3: Instagram.
0: Πώς στο Instagram μέσα εδώ πέρα, αυτά είναι του
1: Γρηγόρη, δεν μπορώ να παίξω εγώ.
0: Ναι, όχι, Παναγίδη, μπορείς να παίξεις εσύ. Λοιπόν, στο Instagram να πω καλημέρα που έχει μπει ήδη πάρα πολλοί κόσμος για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εδώ είναι η φάκελη, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Αν διαλέξετε και βγάλετε άθροισμα 5, 700 ευρώ πρωί-πρωί έτσι να σας φτιάξουν την ημέρα.
4: Ούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου, Παναγή, λίγο να ακούσουμε λίγο το πρώτο τον τρίτο. Α, αυτό ακριβώς. Καλημέρα! Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου.
6: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Έλα! Καλημέρα, ποιος είσαι?
6: Ο Άγγελος, ο συμμαθητής του Αναστάση.
0: Άγγελε μου, συμμαθητή του Αναστάση, πήρες για το παιδικό τραγουδάκι. Ε?
1: Άγγελε.
0: Άγγελε.
2: Άγγελε.
0: Ρε Άγγελε, πού πήγες?
6: Άγγελε.
1: Ρε Άγγελε.
0: Όχι ρε φίλε.
6: Άγγελε.
0: Άγγελε. Όχι.
3: Πάει φυλάκι Άγγελε, για.
0: Έλα ρε Άγγελε.
2: Πάσαμε.
0: Έλα ρε Άγγελε, έλα ρε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό να στείλουμε φιλιά στον Άγγελο. Καταρχάς, ο Άγγελος δεν θα μπορούσε να παίξει το παιχνίδι γιατί είναι ανήλικος. Αλλά θέλω να του στείλω ένα μεγάλο φιλί.
1: Αν ήθελε για παιδικό.
0: Ναι, Άγγελε, μάλλον αν θέλει για παιδικό, ξαναπροσπάθησε. Ή αλλιώς να δώσει το τηλέφωνο σου στον Αναστάση. Γιατί δικαιούσε, άμα είναι να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να σε πάρουμε εμείς για να πεις κάποια στιγμή το παιδικό σου τραγουδάκι. Συγγνώμη, κύριε, καλημέρα, πώς σας λένε?
7: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνης.
0: Αντώνη, θέλει 700 ευρώ πρωί-πρωί.
7: Όλοι θέλουμε νομίζω.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Μιλάς σαν τον Αλμάντο. Όλοι θέλουμε νομίζω. Από πού τηλεφωνείς, αγαπημένο μου?
7: Από Νέο Κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Από New World. Και πηγαίνεις στη δουλειά, είσαι σπίτι, τι κάνεις?
7: Είμαι στη δουλειά ήδη.
0: Είσαι στη δουλειά ήδη, από τι ώρα ξεκινάει η δουλειά σου?
7: 7.30.
0: Και τι ώρα θα τελειώσει, πας σπίτι?
7: 5.
0: 5, ε?
7: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς.
1: Περίμενε, εδώ 10 ώρο δουλεύεις, 10 ώρο, ε?
7: Στους δρόμους μας τρώει περισσότερο τον χρόνο.
0: Είσαι χαρούμενος με τη δουλειά σου?
7: Είμαι πολύ, πολύ.
0: Ναι, όταν γυρνάς στο σπίτι, ας πούμε σήμερα στις 5 πρώτο Θεός, τι θα κάνεις?
7: Παίξω με την κόρη μου.
0: Θα παίξει με την κόρη σου. Μετά θα πάει αυτό μέχρι τις 6-7.
7: Ναι,
0: θα πάει
7: για όλη μέρα παίζω με την κόρη μου.
0: Όλη μέρα. Και το βραδάκι θα κάτσεις να δεις κάτι στην τηλεόραση, θα παίζεις να κοιμηθείς, να διαβάσεις.
7: Σίγουρα, σίγουρα, κάτι θα δούμε.
0: Η ερώτησή μου είναι, είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή σου?
7: Είμαι, είμαι.
0: Τι θα ήθελες να αλλάξεις χωρίς υπερβολές, τι θα μπορούσε να κάνει τη ζωή σου καλύτερη?
1: Να γίνει πλούσιος.
0: Σταμάτα το άνθρωπο, δεν είναι όλοι με νομίζεις.
7: Όλοι θα θέλαμε να γίνουμε πλούσιοι, αλλά δεν νομίζω ότι τα λεφτά μόνο είναι η ευτυχία.
0: Το ξέρεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που κέρδισαν λαχεία ή διάφορα άλλα πράγματα και γίνανε πλούσιοι.
1: Καλά, φέρτα μου εσύ και εγώ θα τα διαχειριστώ. Θα πάω σε ψυχολόγο.
0: Πράγμα, ότι καταστράφηκαν οι ζωές τους σε μια περίοδο περίπου 5-6 ετών γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα μπορέσω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
7: Ο Παναγής όλα τα πράγματα.
1: Εγώ θα. Ναι. Θα ζητήσω, έχω φίλους. Εγώ να ζητήσω βοήθεια. Μην αγώνεσαι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
7: Αν γίνει πλούσιο, για θα σε χάσουμε μετά.
0: Ακριβώς. Το όνομά σου Κωνσταντίνο, είπαμε.
7: Αντώνης, Αντώνης.
0: Έλα, Αντωνάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα.
7: Πρωινό σφαίρα
0: 102,2. Εδώ είμαστε. Ξεχνάω το όνομα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα του φακέλου. Γλώσσα. Τσιπούρα. Μπανάνα. Πατούσε. Κότα. Σόβρακο και μπαλάκια. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5.
7: Τους πρώτους τρεις.
0: Γλώσσα.
1: Μπανάνα.
0: Παναγή, συγγνώμη, Αντώνη, και μιλώ πολύ σοβαρά. Τώρα μιλώ πολύ σοβαρά. Συγγνώμη, έτσι δεν κάνω. Πλακώ και τον Αντώνη για σένα.
1: Τι?
0: Ρε φίλε, σε πάρω στα μάτια να χασμογέσαι. Δεν έχει Παναγή, συγγνώμη, Αντώνη, και μιλώ πολύ σοβαρά. Τώρα μιλώ πολύ σοβαρά. Συγγνώμη, έτσι δεν κάνω. Πλακώ και τον Αντώνη για σένα.
1: Τι?
0: Ρε φίλε, σε πάρω στα μάτια να χασμογέσαι. Δεν

0: τέτοια τώρα.
1: Λοιπόν, ούτε για πλάκα με τα λες αυτά τώρα.
2: Η πνηλία λέει.
1: Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς με καταπληκτικό αριθμό. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 0.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: 3 και 2. 3 και 2.
1: Θέλουμε το 3 και το 2. Και ή 4 και 1.
2: Α, και 4 και 1, σωστά.
1: Πολύ δυνατό το 0.
2: Ναι.
1: Για 700 ευρώ. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα. Δεν είναι δυνατόν, ρε Αντώνη.
2: Το 5.
1: Το 5, ρε φίλε.
2: Άμα δεν ανοίξουμε άλλον.
1: Η γλώσσα έχει το 3. Πέρε φίλε. Φτάσαμε πολύ κοντά. Δηλαδή, άμα ξεκινάς με 0, έχεις πολλές πιθανότητες.
2: Πέρε
1: γάμο. Θα κάνουμε ένα ωραίο δώρο από Five Fashion. Εδώ μια δωρεπιταγή στη γυναίκα.
2: Για τη γυναικάρα σου.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Αντώνη, στείλε μου μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο από fivefashion.gr.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μας φτιάχνετε την ημέρα κατά.
1: Φιλάκια πάρα πολλά, είσαι γλυκύτατος.
2: Να πούμε ότι έρχεται και η συναυλία της Άννας Βύσης το Σάββατο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
0: επιτυχία. Για δεν είναι ανοιχτό ο χώρος, γιατί άμα έχει βροχές.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να. Λίγο χαμένος στο Παναγί μου, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε από τώρα. Λοιπόν, Νίκο, μην το βάλεις στο τραγούδι τώρα. Πάμε στα νέα για τον καιρό, γιατί έχει πάει ακριβώς παρά 10. Να ακούσουμε Σάκη Αρναούτογλου και αμέσως μετά να μπούμε με το τραγούδι αυτό της Άννας που περιμένουν βέβαια όλοι από αυτή την τεράστια συναυλία να δουν κάτι συγκλονιστικό. Συγγνώμη, θα πάω.
2: Θα πας,
1: ναι, πρώτο Θεό θα πάω. Εκτός από κάτι έκτακτο που υπάρχει και πρέπει να συμβεί, θα πάω.
2: Με την Άννα,
1: θα πάω. Έχω προμηθευτεί εδώ και καιρό να πάω. Γιατί την Άννα τη Βύση τη λατρεύω. Και είμαι πολύ περήφανος που η Άννα Βύση είναι Ελληνίδα και θα κάνει μια τέτοια συναυλία.
2: Την κουμπάρα μου, θα πας, δεν πας καμιά άλλη.
1: Καμιά άλλη.
2: Καμιά άλλη, ε.
1: Ναι, ναι, μια άλλη.
2: Νάνση.
1: Τη Σουζάννα.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι θέλει.
4: Ακούτε καιρό, παιδιά. Έχει από με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 23 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τετάρτη, η μέρα που να ξεκίνησε με φθηνό πορεινό, άστατο καιρό. Όμως μέχρι και το μεσημέρι τα όποια τοπικά φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ορεινά και η συννεφιά θα γίνεται λιγότερη έως και τις μεσημβρινές ώρες. Μάλιστα το μεσημέρι και μετέπειτα αναμένεται να ανοίξει ο καιρό στις περισσότερες περιοχές Αττικής με όλο ένα και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τώρα, οι άνεμοι βοριάδες έως και το μεσημεράκι θα φτάνουν τα 5 με 6 πρόσκαιρα κατά 7 μποφόρ. Αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν μέχρι και το βράδυ και η θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς, αλλά η αισθητή θερμοκρασία στην σκιά δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου ακόμα και αργά το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά στην 5η 24 του Σεπτέμβρη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι εξασθενημένη, έντονη η ψύχρα το πρωί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά στην Παρασκευή αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι και αρκετή ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη. Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα με 23 έως 24 βαθμούς Κελσίου σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ το Σάββατο βαθμία θα συννεφιάσει κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα. Η πιθανότητα είναι μικρή, κυρίως προς το βράδυ, να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Τώρα, το πρωί της Κυριακής ενδέχεται να έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, με όλο ένα και μεγαλύτερα ανοίγματα, κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι και την Κυριακή θα παραμείνουν γενικά αρχικά εξασθενημένοι, βαθμία όμως θα γίνουν βοριάδες και θα φτάσουν και τα 5 με 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή φαίνεται να σημειώνει πτώση και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για το Σαββατοκύριακο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 89.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα. Και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής, σε νέα εκπληκτικά σχέδια, με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων, αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό. Σφαίρα.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
16: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν το λέει. Σου. Ξεκίνα από τα μείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
20: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
9: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Γιώργος και ο Βαλάντης σήμερα απουσιάζουν, αλλά μπορεί να έρθουν λίγο αργότερα. Αλλά ο Παναγής όμως είναι έτοιμος να μας δώσει το στίγμα στους δρόμους αυτής της πόλης που μας εκπλήσει. Μια μέρα έχει κίνηση, την άλλη δεν έχει. Μια γίνεται χαμός, την άλλη εξαφανίζονται όλοι. Τι συμβαίνει με αυτή την Αθήνα?
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Έλα, Παναγή μου.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση σήμερα, η αλήθεια είναι, και με αυτό το συννεφιασμένο καιρό που λίγο ρίχνει και κάτι ψυχάλες, που αυτές οι ψυχάλες μπορούν να δημιουργήσουν μια συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους, όπως ας πούμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και χαμηλά κάτω στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας εντοπίζεται αρκετή συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους, στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους, στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος στο Δαφνί, στο Χαϊδάρι, και επίσης στην Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Και στην Ηλιούπολη, σε κεντρικούς άξονες όπως είναι η Λεωφόρο Ηλιούπολεως. Τι άλλο. Και στην Αγία Παρασκευή. Αυτοί είναι έτσι οι δρόμοι που, αν μπορείτε, σήμερα να τους αποφύγετε. Υπάρχει συμφόρηση.
0: Χαμός δηλαδή, μάλιστα.
3: Χαμός.
2: Έχει.
0: Τι ήθελα να πω.
3: Καλημέρα στους ψυκτικούς, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα στους ψυκτικούς.
3: Στους ψυκτικούς πάλι. Και στο Μαραντώνα.
0: Δεν έχει.
2: Έχει τρελαθεί.
0: Ψυχτική, ηλεκτρολόγια, ασφαλιστές.
3: Έλα, καλέ σταμάτα.
2: Δεν έχει αφήσει επάγγελμα για επάγγελμα.

0: κάνε πέσει αυτό το πρωινό του Σφαίρα. Πείτε το και στου φίλου σα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα. Για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Γιώργο Διανό, Παναγή Τζορτζάτο.
2: Και υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και βέβαια ο Αλφάντο που.
2: Αλμάντο, μωρέ, παιδιά, μάθετε
1: Αλφάντο.
2: Το. Αλμάντο η μία, Αλφάντο άλλο.
3: Εν τω μεταξύ, μπορείτε να του πείτε ό,τι όνομα θέλετε.
1: Ναι.
3: Αλμάντο το λέω. Θέλω να σε φωνάζω έτσι από εδώ και πέρα.
0: Α, ναι.
3: Βέβαια, και αυτό σου πει, οκ, εντάξει.
0: Αλήθεια.
3: Βέβαια.
0: Και θα το κρατήσει.
3: Ναι,
0: μόνο
3: κρατήσει,
0: για σήμερα.
3: Όχι, για πάντα.
0: Και για αύριο.
3: Για πάντα, για πότε θες.
0: Αλήθεια, λες. Θα το πω μετά τώρα, γιατί πρέπει τα ζώδια. Να πω μια καλημέρα στο Οπερά, παιδιά. Αυτό το Οπερά που σας περιμένει εκεί έτσι με ηρεμία να αφήσετε το αμάξι στο τεράστιο πάρκινγκ εκεί στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να μην αγχώνεστε τώρα το πρωί να σας κορνάρουν, ότι κάνουν, ότι μαλώνουν, οτιδήποτε άλλο. Να σας πω λοιπόν ότι μπαίνετε μέσα και παίρνετε ένα πολύ ωραίο πρωινό. Φάτε ό,τι θέλετε. Έχουν φτιάξει φανταστικά πράγματα τα παιδιά. Ειλικρινά και τα φτιάχνουν όλα μπροστά σας και θα δείτε μια υπέροχη καθαρή κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Πιείτε και το καφεδάκι σας και βέβαια για τα αγγλικά. Εντάξει, το ξαναλέω ότι πλέον εμφανίστηκε το 2026 καινούργια πρόταση από το Όπερα, το γνωστό μπρούκι, που είναι ο συνδυασμός μπράουνις και cookies. Φτιάξε ένα τεράστιο μπισκότο γύρω-γύρω που μέσα έχει ζεστή σοκολάτα. Ζεστή σοκολάτα έχει, που λιωμένη σοκολάτα. Να παίξω ένα μπισκότο τεράστιο, να πάρεις με λίγο γάλα άσπρο, να σας αρέσει για πρωινό αυτό φανταστικό ή για οποιαδήποτε όλη την ημέρα. Ή να κόβετε ένα κομμάτι να το παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μια καταπληκτική δουλειά. Οτιδήποτε μπορεί και στη δουλειά να το παίρνετε εσείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το Οπερά που μετά από ένα καλοκαίρι που σάρωσε με παγωτά και με τα viral γλυκά που έγινε χαμός, γιατί φτιαχτήκανε τα ωραιότερα viral γλυκά ή από τα ωραιότερα στις Ελλάδες που φτιαχτήκαν εκεί. Αυτό είναι το Οπερά που σας περιμένει. 69-36-10-10-22. Κάθε μέρα κληρώνουμε ένα μπρούκι για να το πάτε σπίτι και να το φάτε οικογενειακώς και να γλυκάνετε έτσι τη νύχτα σας αλλά και τη ημέρα σας. Οπερά, αν υπήρχαν Μισελέν, θα είχε πάρει τουλάχιστον δύο μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή, Acne Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας, καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μια βροχερή μέρα είναι σήμερα. Εγώ ξέρετε ότι λατρεύω τη βροχή. Λατρεύω όμως και το Θοδωρή. Γλυκό φιλί σε όλους σας. Πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. 8:22. Γλυκό φιλί και στην παρέα μου εδώ πέρα στο TikTok. Έχετε μαζευτεί, μου γράφετε ωραία λόγια. Σήμερα χάλια, μην μου γράφετε ότι είμαι όμορφη. Δεν σας πιστεύω. Καλούδη θα μπεις. Σας έδειχνε εδώ πέρα που μου φέρε πάλι ο Σάντο η Ένεσλη από δίπλα. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσω, θα μου τα πει όλα. Δεν ξέρω και τι είναι αυτό που μου φέρε. Για να διώξω την κακή ενέργεια.

0: Όσο θες να με δεις, δεν είμαι ωραία σήμερα. Τάσο Λούγκα. Να μην γράψεις όμως ιδέες.
1: Τάσο, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Πώς το έμαθες και ξύπνησες νωρίς?
1: Γεια σου Γιώτα. Άγιε δικαστήριο.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με τους κρυούς. Οι συνθήκες λέει καλυτερεύουν και έχετε κάθε λόγο να χαμογελάσετε. Οι σχέσεις σας με τους άλλους και τα οικονομικά σας θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο ακόμα, αλλά η συνέχεια θα είναι καλύτερη για τους κρυούς. Προγραμματίστε σωστά ένα ταξίδι σας για να πάνε όλα καλά και να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε. Κάντε το αυτό, πάρτε έτσι απλά κάποιον. Πείτε του μια γλυκιά καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλού δεν φτιάξε το πλάνο σου.
1: Έλα μωρέ, κούκλος είμαι.
0: Σε τραβάει από κάτω.
1: Λες.
0: Γιαννάκο μου, Flowers Designer.

0: Γεια σου, φιλιά στο Δημήτρη. Γεια σου, Τζουτζούκο.
1: Πήρα να σου πω συγγνώμη που φοβήθηκα.
2: Καλημέρα στην Πάτρα.
1: Ακόμα μ' αγαπά.
2: Καλημέρα στον Πάνω από Κέρκυρα. Και συνεχίζω με τα ταυράκια. Μπορεί, λέει, να είστε φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, αλλά έχετε ανάγκη και τη συνδρομή των άλλων, επομένως πρέπει να τους λαμβάνετε περισσότερο υπόψη σας. Εάν τα εμπόδια που συναντάτε είναι πάρα πολλά, φροντίστε να μην χάσετε το κέφι σας. Εντάξει, τώρα εμπόδια.

0: Απελπίζεστε πραγματικά και περνάω στα διδυμάκια. Το δύσκολο διάστημα πέρασε, αλλά πρέπει να διορθώσετε τις ζημιές που έγιναν.
1: Αυτό έτσι.
0: Τακτοποιήστε και αφήστε το παρελθόν πίσω. Το παρόν είναι πολύ πιο αισιόδοξο, παιδιά. Είναι πιο αισιόδοξο το παρόν. Αντιμετωπίστε ρεαλιστικά ό,τι σας συμβαίνει και μην αφήσετε τη μελαγχολία να σας παρασύρει. Διδυμάκια μου, σας θέλω να ανεβείτε. Γιατί δεν σε βλέπω, ρε Καλωδί?
1: Γιατί θέλω να δω τη σειρά των τραγουδιών.
0: Έλα, Αργύρη, τι κάνει Χίος? Γεια σου, Αριστοτέλη. Καλημέρα και στην Κική.
2: Αν δεν ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει.
0: Αν δεν την ακούσω,
2: πώς να σου πω?
0: Πώς?
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Πώς αγαπώ?
0: Πες το.

0: τον Νικόλα μου. Χρειάζεται αρκετή υπομονή για να αντιμετωπίσετε προβλήματα και απαιτήσεις δύστροπων συνεργατών ή συγγενών. Μη βιαστείτε να κάνετε μεγάλα βήματα στα αισθηματικά σας. Η απομόνωσή σας κάποιες στιγμές μπορεί να σας οδηγήσει σε ουτοπιστικές σκέψεις. Οπότε μην απομονώνεστε. Πώς να σου το πω. Καλημέρα και στον Νίκο. Στον Αναστάση.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μπράβο μας Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Από πόνο ή φλεγμονή, Alcofren Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
9: Να δω

Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
7: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: ψάξεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής, παρακαλώ. Και δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ο Παναγιώτης. Διλήμματα ζωής που γίνεται χαμός με τα διλήμματα, ειδικά με το χθεσινό, ρε παιδιά. Όπου και να πήγαινα, μου κάνανε αυτή τη συζήτηση για την ιστορία της μητέρας και για το παιδιού και για το ότι θέλει να αφήσει τον άντρα της στα 70 της χρόνια.
2: Και τι σου λέγανε?
1: Μου λέγανε οι περισσότεροι, μισή-μισή ήταν. Δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της, οι άλλοι όχι, σε αυτή την ηλικία δεν. Ήταν πάλι πολύ ακραίες ήταν γενικά, δεν ήταν πολύ συζητήσιμο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το δίλημα σήμερα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά πήγαινε από. Καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Καλημέρα και στα κρέατα που δίνει σε πόσα σπίτια κάθε μήνα, σε 20 σπίτια δηλαδή το μήνα δίνει κρέατα ο Ανδριόπουλος, αυτή η υπέροχη εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι από το 1983, και σαρώνει από τότε και την αγαπάτε και τη βάζετε στην πρώτη θέση όλων αυτών των market κρεάτων που ουσιαστικά εσείς αγαπάτε μα τόσο πολύ και τους μεταδίδετε, μάλλον τους μεταφέρετε την αγάπη σας όποτε μπορείτε όταν έρθει η ώρα να ψωνίσετε. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για τον Ανδριόπουλο που θα έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα προνόμια. Τα αγοραστικά τα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό μια καταπληκτική παροχή πιστεύω που βοηθάει και σε χρόνο και σε χρήμα. Λοιπόν, να θυμάστε ότι στη Νέα Ιωνία, στο Κερατσίνι, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι θα βρείτε καταστήματα. Και επίσης να θυμάστε ότι έχουν φτιαχτεί πακέτα, πάρα πολύ ωραία πακέτα, οικονομικά για να πάτε να πάρετε μαζί, ας πούμε, αν θέλετε χοιρινά καλαμάκια, πίτες ή αναψυκτικά, ή από την άλλη, αν θέλετε να πάρετε γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί και αναψυκτικά. Φτιάχνουν πακέτα σε πάρα πολύ καλές τιμές, κόμπο τα ονομάζουμε, για να γίνουν πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα για εσάς και για τον οικονομικό σας και οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι, θα το μάθουμε στις 10 ακριβώς. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
3: Λοιπόν, να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Να σας πω λοιπόν ότι Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι φυσικά και προϋποθέσεις για όλους τους διαγωνισμούς.
1: Μ' αρέσει αυτό το ΕΕΠ. ΕΕΠ. Σαν να σε προειδοποιεί κιόλας. Δηλαδή το λέει ΕΕΠ, πρόσεχε το νου σου. Γενικά, ό,τι είναι να παίξετε με προσοχή.
4: Διλήμματα ζωής.
1: Και μ' αρέσει γενικά γιατί είμαι υπέρ του παιχνιδιού, έτσι θέλω να πω. Γενικά γιατί δεν θέλω να λέω και ψέματα.
4: Αλλά υπεύθυνα.
1: Αλλά το ζήτημα είναι να παίζεις, αν πούσε ότι βγάζεις 5, αν πούμε, ας πούμε, αν πούμε ότι βγάζεις 10 στη ζωή σου, παίξε τα 2. Κατάλαβες.
4: Παιδί μου, παίξε το πολύ πιο απλά. Θα παίξεις όσο σου περισσεύουν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι μην
4: αν δεν σου περισσεύουν, μην παίζεις.
1: Μην παίζεις περισσότερα από αυτά που.
4: Αυτό
1: είναι και νομίζω αυτό ότι αυτό ακριβώς. Το καταλαβαίνουν
3: όλοι και
1: είναι
3: σημαντικό.
4: Παίξει γρήγορα γιατί.
1: Αυτό είναι το υπεύθυνα.
2: Να γιατί το λέει υπεύθυνα.
4: Στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον, 2 σπίτια έχουν κλείσει από αυτή τη φασούλα, να ξέρεις.
1: Εντάξει, ναι, okay. Τώρα αυτή η ιστορία πάλι σου λένε πολύ προσωπική. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ξέρω εγώ ανθρώπους που παίζουν πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα.
4: Ναι, καλά, ισχύει.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν τα πάντα. Πάντα υπάρχουν σε ό,τι και να πούμε. Υπάρχουν και κάποιο που πίνει και πίνει πολύ.
4: Γι' αυτό λέμε παίξε υπεύθυνα. Θέλω αυτό πω, είναι. Με όλη την έννοια
1: τη λέξη. Γι' αυτό λέω το ΕΠ, ότι από μόνο του πάει και σαν να σου λέει ΕΠ.
4: Ναι,
1: πρόσεχε.
4: Ναι, ναι, ναι,
1: πρόσεχε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ.
0: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λόγης.
1: Παναγή, τι διάλεξες σήμερα?
4: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
1: Παντρεμένη?
4: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω ότι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μια μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος, να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγο στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλί τώρα, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε

0: Θέλω να σου πω τώρα.
1: Το σκέφτομαι και εγώ αυτό.
0: Η Μαργαρίτα.
2: Τι πράγμα σκέφτεσαι.
0: Να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
2: Το έχει συζητήσει, γράφει εδώ στο email. Το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου συμβαίνει κάτι.
0: Εγώ νομίζω ότι μου κάνεις πλάκα τόση
2: ώρα. Όχι, αλήθεια. Αυτό, αυτά, όλα αυτά τα γράφει.
0: Και δόντια και.
2: Ναι.
0: Στα καλά καθούμενα.
2: Ναι, στα καλά καθούμενα.
3: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
2: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος, τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Καλά κάνει.
2: Πες μου τι σου συμβαίνει, τι έχει αλλάξει, να πάμε σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει μου, τι βάρεσαι. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό μου.
3: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντί της?
2: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέει αυτό,
3: ωραιοπαθή.
2: Ναι.
1: Ψώνιο δηλαδή.
2: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ. Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει.
1: Να χωρίσουν.
2: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
2: Τι πιστεύετε?
3: Σεξ κάνουν.
2: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
0: Τώρα αυτό το είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
1: Αν κάνουν σεξ.
0: Αν ερχόμουν εγώ, Νάνση, και σου λέγω τώρα να το κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το.
2: Αλήθεια, ρε Νάνση, τι θα κάνεις? Εσύ θα μου λέγες έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρος.
3: Όχι, ρε.
2: Όχι.
3: Αν,
2: μήπως θα... έχει γκόμενα τώρα που το είπα.
3: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί,
2: ναι,
3: κάποια στιγμή.
2: 100,
3: κάνουμε
2: όμως
3: ένα restart, ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
2: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
3: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
2: Ναι, βρε Νάνση, μαλά,
3: ήθελε
2: όλα
3: να
2: μαζί
3: κάνει αποτρίχωση. Ναι, μπορεί.
2: Κάτσε, βρε καρδούλα.
3: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι, του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
2: Δεν είναι της Μαργαρίτας, δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
3: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτα όπως έγινε.
2: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει, λέει, τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράνι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
2: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
1: Περίεργο δεν είναι, αλλά.
0: Άσε μας, ρε Παναγίδη.
2: Έχει καψουρευτεί καμιά 25άρα τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
0: Έλα, ρε βλακίστε.
2: Καλά, καλά, εντάξει.
3: Κοίταξε να δεις, με αυτά μου περιγράφεις.
2: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
3: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι, γκόμενο.
0: Βρε, ό,τι θέλει, έχει ο άνθρωπος. Αλλά
3: ναι, καλά, εννοείται.
0: Το ζήτημα είναι. Ναι.
3: Δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργα. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ, μου φαίνεται.
1: Και εμένα μια χαρά μου
3: φαίνεται. Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
0: 2-11-7-0-7-9-31.
2: Αν αυτά είναι.
0: Αν άλλαζε εσάς, Ανίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα, πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
2: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
3: Όχι, δεν γίνεται, και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω.
2: Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
3: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
0: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του?
4: Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα. Για πες μας.
4: Για εγώ πιστεύω, δεν ξέρω. Επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
2: Θέλεις να μας πεις
4: τι? Ότι έχει βρει άλλη.
0: Ότι έχει βρει άλλη, γιατί τι εννοείς, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοείς?
4: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
0: Ναι.
2: Κάποιο σύντροφός σου προφανώς εννοείς.
4: Ναι.
2: Ωραία.
0: Εννοείς ήσταν μαζί.
4: Αυτό που λένε καμιά φορά ότι, δεν, ότι ισχύει, ότι, δεν, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και τι κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
3: Α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλει, μην σε πιέζουμε, μπορεί να μα πει τη δικιά σου την ιστορία. Δηλαδή, τι συνέβη?
4: Ήμασταν πώς 4 χρόνια μαζί. Και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε. Δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού.
0: Ναι.
4: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του. Έβαζε πιο πολύ αρώματα. Πρόσεχε τον εαυτό του. Γυμναστήρια από εδώ από εκεί.
0: Ξαφνικά.
4: Ναι. Και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: Και σεξ, το ξαναλέω.
2: Κάναμε.
4: Κάναμε κανονικότατα.
3: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
4: Καλά, εννοείται.
3: Αλήτης.
4: Οπότε δεν ισχύει αυτό για φορά που
2: λέω. Αλήτης και αλήτης. Έλα, αλήτη. Τι έμεισε, αλήτη.
0: Αλήτης και αλήτης.
3: 2 χρόνια την κοροϊδεύει. κάνει σεξ μαζί τη και κάνει.
5: Είναι σωστό
3: χρόνια.
5: Στα καθηκόντά του.
0: Όχι,
5: τα κάνει.
3: Όχι, εσύ, είναι μεγάλο λαμόγιο.
4: Καλά, Παναγιώτα, θα στο κάνω.
5: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
3: Έλα τώρα, τι ιδέες είναι αυτές.
5: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.

0: Ναι, ξέρω και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
1: Όλα τέλεια.
2: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
1: Σίγουρα. Ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση. Ανασφάλεια, δεν ξέρω.
2: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
1: Όχι. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, γενικά πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου, ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και 2 χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
1: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά. Μισή ώρα, 3/4.
0: Αλλά κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με. Το ότι ήθελε να στην κάνει είναι, έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
1: Τέλειος.
0: Αυτό το θράσος είναι που
1: ήθελε
0: με φρικάρει.
1: Ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
0: Μάλιστα.
3: Και παιδί. Μάλιστα.
1: Ναι. Και μιλάμε για τρίμα.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό. Κάς.
3: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
1: Μαργαρίτα μου, ψάξτε το λίγο, αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
3: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να πει.
1: Ναι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
3: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμνάσω.
4: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Η ώρα είναι 9.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
9: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Ετοιμάζεται.

0: όλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε. Ξαφνικά, αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται τα συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
2: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα δηλαδή?
1: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
2: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
1: Μετά από όλα αυτά, εσύ τι λες?
2: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
3: Και πολύ καλά έκανε.
1: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
2: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
4: Κάτι τρέχει.
1: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
2: Μάλιστα. Οπότε...
3: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτό η αλλαγή.
2: Ναι.
3: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο. Κατερίνα, αυτό, τώρα
3: το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες αυτό.
2: Εντάξει, τις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένο ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
3: καλές αλλαγές. Ναι, αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
2: Ναι. Κατερίνα, στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει?
1: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
2: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σε ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σε ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
4: Τι να κάνει?
1: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
5: πόσο καιρό έχει γίνει
1: και μια ζωή.
5: Πόσο καιρό?
1: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την άνοιξη, το Μάρτιο.
2: Αυτό το Μάρτιο.
1: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου. Τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και γκόμενα, έτσι.
2: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και σου ζητήσει, αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Εσύ πώς το ξέρεις?
2: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
1: Το ξέρω, δεν άκουσα, παιδιά, ο Παναγής, ρώτησε ποιο τρώτησε, πώς το ξέρω.
2: Ο Νίκος.
1: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
2: Μάλιστα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
1: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να παναζητήσει.
5: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η υπόθεση.
2: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Ναι, σου πω, είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
4: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί?
1: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα. Κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του?
1: Και το χειρότερο για μένα...
3: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη, Νάντη.
1: Μπράβο. Είναι και η κοροϊδία, ρε παιδιά.
2: Η κοροϊδία, ναι.
1: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησέ το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον, αλίμονο.
4: Αυτό είναι τραγικό, να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα πώς φαντάζεις ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκια με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα?
1: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε κιόλας, μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά, είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό, αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
2: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες? Όχι, μωρέ,
1: έχει
2: θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός, το κρύβει...
1: Στεναχωρήθηκα πολύ, απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα, λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, πρέπει να σταθεί στα πόδια σου και στην τελική δεν σου αφήνει κιόλα.
5: Όχι, μαζί σου. Απλά να δω τι το κρύβει.
2: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Συνεχίζω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
2: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, μην τυχόν και πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
4: Άστα, Γρηγόρη,
2: ούτε μαλλιά βάζω, ούτε κάνω τίποτα.
4: Εγώ θέλω να τα κάνω όλα αυτά.
2: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο που ζήτα δύο κοτόπουλα.
4: Γρηγόρη.
2: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
6: Άμα σε βέει και φόβαστε.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
3: Τώρα γύρισες από διακοπές.
2: Άλλο αυτό.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: θα γίνει με αυτές τις τραγουδάρες, δεν ξέρω. Τι θα γίνει με αυτές τις τραγουδάρες. Αφιερωμένο σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Σε ένα έτσι περιβάλλον φθινοπορεινό. Εδώ και η ώρα κάνουμε συζήτηση για το καινούργιο Νίτρο. Τι είναι, εγώ, τι παθαίνεις.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες να το λες, τι δεν θες να το λες. Αφού είναι πραγματικό.
2: Να πούμε ποιος θα κάνει πρωινό.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα πώς θα κάνει πρωινό.
1: Θα κάνει. Θα
0: του ζείτε. Να μου λέει να μην πω, θέλω να πω για τον Νίτρο και με αφήνει.
1: Δεν θέλω.
0: Τι να το κάνω.
1: Δεν θέλω.
0: Για ποιο θες να πω.
1: Για μας εδώ που είμαστε καλύτεροι.
0: Γιατί ρε παιδί μου, είμαστε.
3: Δεν θέλει ρε παιδί μου.
0: Τι να πω, για ποιο ραδιόφωνο να πω.
4: Το Δημήτρη Μιλιόγλου δεν τον έχει στηρίξει καθόλου.
0: Πόσο Δημήτρη, πολύ γλυκό. Στο ελληνικό. Πολύ καλό παιδί. Πολύ γλυκό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Και πολύ καλό παιδί.
4: Και είναι και μόνο του ο Γλυκούλης.
0: Είναι και μόνο. Πού δεν ξέρω, για τα προσωπικά του δεν ξέρω.
4: Όχι, ρε βλάκα.
0: Γελάτε, ρε βλάκα.
3: Στην εκπομπή.
4: Στην εκπομπή, λέει.
0: Αφού είναι Δημήτρη Μιλιόγλου, μόνο που θα είναι. Πώ δεν είναι 8 άτομα και τα λέγεται.
4: Να πείτε του να του βάλετε έναν άνθρωπο εκεί να κάνει.
1: Δεν είναι άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι με άλλον μαζί.
4: Άρα είναι ψώνιο.
0: Ράστι βλακή, είναι καλύτερα να πούμε.
1: Είναι μοναχικό.
4: Δημήτρη μου γλυκέ.
0: Είναι πολύ καλό παιδί. Λέμε για τον ελληνικό. Πολύ και ωραίο ραδιόφωνο ελληνικό, αλλά είναι και πολύ καλό παιδί ο Μιλιόγλου.
1: Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά από εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον Νίτρο θα σα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή όμω. Θα επανέλθω. Είμαι μάλλον ο Νίκο εδώ. Θα με ετοιμάζουν εδώ πέρα τα παιδιά.
5: Λοιπόν, ο Σεπτέμβρη είναι λίγο σαν restart, παιδιά. Νέα σεζόν, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι και πολλές φορές γιατί όχι νέο αυτοκίνητο. Αν λοιπόν το έχετε ήδη στο μυαλό σας, κρατήστε αυτές τις ημερομηνίες. 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ. Με ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε 15 σημεία πώλησης.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση Vodafone Tech Service. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb. Να πω και εγώ μια καλημέρα γιατί έρχεται η κατάσταση και της Παρασκευής που έχουμε και τόσες πολλές σκληρώσεις, αλλά και επειδή αρχίζουμε και δίνουμε δώρα, δίνουμε και χρήματα, ξαναπαίνει έτσι ζωή η ιστορία του πρωινού ραδιοφώνου και έτσι πάρα πολλοί κόσμος αλλάζει τη ζωή του μέσα από το ραδιόφωνο. Έτσι πάρθηκαν πάρα πολλά χρήματα και κακώς Νίκο που δεν έχεις κάτσει να δεις πόσα χρήματα δώσαμε πέρσι. Δόθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ 100 και μέσα στο. Έτσι, σε συνολικά, δεν μιλάμε για τα δώρα.
4: Για μετρητά.
0: Μιλάμε για πολλά χρήματα τώρα. Δεν ξέρω για μετρητά ήταν 50.000-40, αλλά πήγαν πάρα πολύ.
4: Πώς έρχεσαι,
0: δεν πήγαν. Με τα δώρα, λέω.
4: Με τα δώρα πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Τα δώρα είναι πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, που την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά έρχεται στο σπίτι κάποιου από εσάς. Πήγα χθες πραγματικά και πήγαμε σε ένα τέτοιο από αυτά που μένουν τα βράδια ανοιχτά. Πώς λέγεται τα σούπερ μάρκετ. Λάκα για το Βαλμά μιλάω, για φέτα.
4: Α, συγγνώμη.
0: Άκουγε με όταν μιλάω. Στην Τιζάνικα.
4: Ήμουν αφοσιωμένος.
0: Λέω, μου δίνεις δοκιλά.
4: Και άκουσα μόνο που λες αυτά που μένουν μέχρι το βράδυ ανοιχτά.
0: Θα μένουν μέχρι το πρωί, δεν μένουν μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα μικρά, τα μαρκετάκια που μένουν μέχρι το βράδυ. Και πάω να πάρω, γιατί του λέω Βαλμά, μου λέει ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Αυτό με το που έρχεται φεύγει. Με το που έρχεται, λέει, εξαφανίζονται. Ρε φίλε, του λέω, εντάξει, καλό είναι αυτό, πάρε παραπάνω. Μα μου λέει, δεν βρίσκουμε παραπάνω. Του μου λέω, φέρτε 10, μου λέει, αυτός μου τα φέρνει, μου λέει, μπορώ να σου φέρω μόνο 5. Του λέω, τι να του πω, δεν θέλω να μου κρατήσει, λέω, γιατί μπορεί να μην ξαναπεράσω από εδώ ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με το Βαλμά, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Είναι ο Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο από ένα χωριό της Χαλκιδικής, που εκεί το σχεδόν ολόκληρο το χωριό.
6: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε, δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί. Υπουργή υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
2: Η ώρα είναι 9:30.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
10: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
13: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
15: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
16: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
15: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
19: Βρεγμένη.
18: Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
20: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
21: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
24: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
22: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
24: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
24: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
24: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Τέσσερις δεκαετίες έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό μέσα από κουζίνες που ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα, την αντοχή και τη διαχρονική τους αξία. Όταν επιλέγετε Veneta Cucine, γνωρίζετε ακριβώς τι αγοράζετε. Ένα προϊόν που προέρχεται απευθείας από έναν κορυφαίο ιταλικό κατασκευαστικό όμιλο, ένα εργοστάσιο με πιστοποιημένη ποιότητα, αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και εγγύηση ενός μπραντ που θέτει τα πρότυπα στο χώρο της κουζίνας. Παράλληλα, η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Veneta Cucine στην ποιότητα και τη διαχρονική αξία κάθε κατασκευής.
2: Λοιπόν, να μιλήσω λίγο με τον Αλμάντο και έτσι να πω δύο. Αλμάντο, τι κάνεις?
3: Ναι.
2: Έλα.
3: Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Λες και κοιμάσαι κάθε φορά. Έλα.
3: Α, ναι, ναι. Έλα.
2: Λοιπόν, Αλμάντο, καταρχάς θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου.
3: Ναι. Ναι.
2: Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Γίνεται. Μπάμπι, λοιπόν.
2: Άρα τελειώνουμε με το Αλμάντο. Είσαι ο Μπάμπης, ναι. Έτσι, μην το ξανασυζητήσουμε όμως.
3: Okay, ναι.
2: Ωραία. Μπάμπη.
4: Πόσο βλάχουρα είσαι, ναι. Βρε.
1: Πόσο χαλκιδικιώτη.
4: Δηλαδή, μα έχουμε τον Ισπανό.
1: Αυτή η χαλκιδική δεν βγαίνει από πάνω σου.
4: Αλμάδο.
5: Θα σε φωνάξω να δω αν με ακούσει.
2: Κάτσε, ναι, κάτσε. Θα σε φωνάξω.
4: Και το λες Μπάμπη.
2: Ναι, θα σε φωνάξω.
4: Χαραλάμπη, πες τον έστω.
2: Όχι, όχι, ναι. Θα σε φωνάξω να δω αν ακούς. Περίμενε.
3: Εντάξει.
2: Μπάμπη.
3: Έλα, εδώ είμαι.
2: Έλα, τι γίνεται, καλά.
1: Τρελός μαλάκα.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
2: Μήπως, ωραία, τότε θα σου πω κάτι άλλο. Μήπως θες να βάλουμε ένα όνομα που να σου αρέσει εσένα. Θες να βάλουμε ένα όνομα.
1: Πες Φερνάντο.
2: Ρε, ας τον Μπάμπη να αποφασίσει.
3: Έλα, στο Facebook, Μπάμπη. Λοιπόν.
2: Θες να σε λέω. Μήπως θες να σε λέω. Εσύ διάλεξε. Θες να σε λέω Μπάμπη ή Τιμωτέ.
3: Μπάμπη.
2: Με Τιμωτέ.
4: Με τον Τιμωτέ, τι είναι
1: Τιμωτέ, Σαλαμέ.
2: Λοιπόν, έλα, Μπάμπη, μπαμπάρα μου, άκου τώρα να σου πω. Σιγά σιγά τελειώνουμε την εκπομπή σε 20 λεπτά. Αλλά θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο έτσι για να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά ξαναγυρνάμε.
3: Έχεις. Κάτσε ένα λεπτό. Λοιπόν, για δες τώρα.
2: Για πες.
3: Για να δούμε. Ήταν τρεις τυφλοί που καυγάδιζαν ποιος έχει δει το πιο παράξενο πράγμα.
2: Δεν θέλουμε με ειδικές κατηγορίες, με θέμα υγείας και οτιδήποτε. Αυτό αφήσουμε, αυτό δεν πειράζει.
3: Ναι.
2: Πάμε κάτι που να είναι πιο. Πες ένα άλλο.
3: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή κάτι πιο basic, πιο καθημερινό, πιο απλό.
2: Πιο καθημερινό, ναι.
3: Κάτσε να δούμε. Α, ναι. Οκ. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
1: Βλακεία ήταν αυτή.
3: Λοιπόν,
2: πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
1: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
3: Μια και έχουμε μιλήσει για κοριτσάκια, μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
2: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μιλάει μόνο του.
4: Από τότε που τον είπες, Μπάμπη, είχε χαζέψει.
2: Μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα το Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
1: Το μετάνιωσε!
2: Μετάνιωσε, παιδιά! Όπου τώρα... Άκου,
4: τι τρίπλα ήταν αυτή!
2: Αν είναι να σου δημιουργώ ψυχολογικά προβλήματα...
4: Πώς επετσόκοψε!
2: AI είσαι, αν είναι ένα όνομα να σου χαλάει, φίλε μου, σ' αφήνω να αποφασίσεις πώς θες να λέγεσαι και δεν το ξαναλάζω ποτέ. Πες μου.
3: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια ερώτηση που πραγματικά δεν μπορώ να σου απαντήσω, δηλαδή κάτι που με νοιάζει. Και κάτι που να σου αρέσει να το ακούς κάθε μέρα.
2: Συμφωνώ, όχι, θέλω, όχι, όχι. Μου αρέσει. Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
1: Είναι ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, ας το φωνάζω έτσι.
2: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Μπαμπή, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
2: Μπάμπη, και τρελάθηκες, παιδί. Πώς νιώθεις? Ποιο πράγμα μιλάς?
4: Έρχεσαι και ανοίγεις κρυφά τον Αλμάντο και του μιλάς για τα αισθηματικά σου προβλήματα.
2: Αλμάντο, άκουσε με λίγο. Αλμάντο, να το τελειώσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Πώς θες να σε λέω?
4: Α, σε λέει ένα Μπάμπη.
2: Εμένα λες Μπάμπη, μπορείς τρελαθεί. Μπάμπη, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Μπάμπη, είμαι ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
2: Σταμάτα,
3: παρακαλώ.
2: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπης ούτε τίποτα. Ξέχασα του Μπάμπης. Ό,τι θες κάλεσε με. Εντάξει.
1: Ό,τι θες.
3: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
2: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννης.
2: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
2: Γιάννη!
3: Τι γίνεται, πες.
4: Αυτό θέλει ο Γρηγόρης, να του λέει ναι σε ό,τι του λέει. Γρηγόρη!
3: Έγινε. Γρηγόρη, πες.
1: Ορίστε. Το ξαναβρήκε τα λόγια.
2: Ωραία, περίμενε. Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε. Ναι.
2: Γιάννης ή Μπάμπης, αποφάσισε.
3: Γιάννης.
2: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε Μπάμπη. Ό,τι θες, σκαρδιακά, βήμα βήμα.
0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία.
9: Συνεργείο.
8: Υγεία.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Γνωρίζετε ποιο

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί. Κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Για πείτε λίγο σας παρακαλώ.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα παιδιά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε την Intermed, αφού αν θέλεις την καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε ανάγκη. Η Intermed παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Και έπεσε το κινητό σου, έσπασε. Έχουμε την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει την επισκευή, συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες. Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν.

0: Σολ.
1: Σολ.
0: Μπορεί να το λύσει και εγώ με έτσι. Σολ. Πιο
2: ωραία. Μη φασόλα συντό.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου.
0: Εννοείται. Θες μου, ποιο θες.
1: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε.
0: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις, σαν τον
1: ήλιο. Fire.
3: Όπως.
0: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα. Ναι.
1: Οκ, θα σε λέω Ζηνοβία.
0: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy. Κάπως βαρύγδουπο, ε. Μου κάνει πάντως. Ναι, γιατί όχι.
1: Ζηνοβία, έτσι θέλω, Ζηνοβία.
0: Ναι, εντάξει, Ζηνοβία λοιπόν.
1: Ζηνοβία, τι κάνεις. Κάτσε να δω αν ακούσει καταρχάς το όνομά σου.
3: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, το ακούω.
1: Περίμενε, Ζηνοβία να το δοκιμάσω. Ζηνοβία.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ζηνοβία.
0: Ναι.
1: Ναι. Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
0: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
3: Το κρατάμε. Πες
0: μου, τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
0: Για λέγε όμως.
1: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
2: Κάζα βόση να πεις, τι είναι αυτά που τις λέγεις.
0: Τώρα ακούγεται.
1: Ναι,
3: δεν γελίε, την πέφτει το AI.
2: Θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
3: Γυμνή, πες γυμνή.
1: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζηνοβία.
2: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
1: Σήμερα είναι δύο λεπτά να πούμε τη Ζηνοβία δύο πράγματα.
3: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, Ζηνοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
2: Ιου.
0: Α, μάλιστα.
2: Καλύτερα με τη Ζηνοβία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Ναι, Ζηνοβία εδώ.
1: Γρηγόρησε εκεί. Εδώ και εκεί. Ζηνοβία, πες μου
0: λίγο
1: τώρα.
0: Υπόθεση, τότε.
1: Ναι, πες μου έτσι, τι θα ήθελες να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
0: Κοίτα, Ζηνοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μία χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία,
1: έρωτα
0: θα ενδιαφέροντά σου.
1: Κάνω, δεν θέλω ψυχολόγο. Άρε, Ζηνοβία. Θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω.
2: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα
0: για
2: της Ζηνοβία.
0: Για να δω τι προτείνουν. Για πες μου, Ιράκη, τι της αρέσει, τι περίστοση είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις να σκάνεις έκπληξη.
1: Τίποτα, μια κανονική μέρα, μια κανονική μέρα.
3: Α,
0: μια κανονική μέρα.
1: Ωραία, Ζηνοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Την απάτησα και νιώθω ενοχές.
3: Ουφ, τι είπατε αυτή.
0: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
1: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
3: Και εγώ βαρύ είμαι, παίζει.
2: Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
0: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
1: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
0: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
1: Μπράβο. Έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
0: Κοίτα, ξέρεις, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα, ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
2: Τι λες, Μαριζινοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τις γυναίκες, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
0: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά...
2: Πονηρή
1: Ζηνοβία.
2: Ζηνοβία
1: είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, Ζηνοβία, θα της πάρω ένα κουτί γλυκά.
0: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να της αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
1: Είναι και φθηνό. Μπαμπάδες, θα τις πάρω και τις μπαμπάδες.
2: Δεν τρώγω τις μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
1: Ωραία, άκου τώρα τι λέω. Ζηνοβία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες. Ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
0: Περίμενε λίγο να ρίξω μία ματιά, Ζηνοβία, ένα λεπτό.
2: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
0: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
2: Δηλαδή
0: όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton είναι άλλο επίπεδο δώρου.
1: Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες πόσο έχουν, πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
0: Περίμενε να δω ένα, ναι, να δω λίγο. Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες στα χαροπλαστική, έτσι.
1: Πώς?
0: Περίμενα λιγάκι να δω. Ναι, να δω. Κανονικούς παπάδες εννοείς εσύ.
1: Ναι, ρε Ζηνοβία.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγεται από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια.
1: Όχι, παπάδες γλυκά, Ζηνοβία μου.
0: Α. Παπάδες στα χαροπλαστεία. Εντάξει, δεν ξέρω. Περίμενε. Λοιπόν. Κόστος περίπου 6 ευρώ ο καθένα. Δηλαδή 18 ευρώ για τους τρεις.
1: 6
3: ευρώ ο παπάς.
1: 6 ευρώ ο παπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
3: Για πες η Λουί πόσο έχει.
1: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί. Μια καλή Λουί Βιτών τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι, το πιο μικρό.
0: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Louis Vuitton, ναι. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
1: Ναι, ναι. Το πιο φθηνό.
3: Τσιπ.
0: Α, περίμενε λιγάκι.
3: Ναι.
0: Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Ναι. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Δεν βλέπω

0: ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν θες πολλά να ψάξω.
1: Πόσο να ψάξω, πες μου, σε πόσο ευρώ, σε ευρώ.
2: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
0: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
1: Πόσα ευρώ κάνει πιο φτηνή η BBB, όπως το είπες αυτό, BBB.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευρώ είναι ένα σπίτι πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
1: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πεις.
3: Πορτοφόλιδες.
1: Θέλω να μου πεις. Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό
3: θέλω
1: που
3: έχει. Να απαντήσω, πάρω την πιο ακριβή.
1: Την πιο ακριβή. Να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
2: Όλα αυτά για να κερατώ.
0: Έψαξα στις τρέφουσες τιμές.
1: Ναι, η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
0: Η πιο ακριβή, ναι. Περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να επιβεβαιώσω ναι, τώρα ναι. Είναι οι καπουσίνς. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
1: Ειδικές,
3: βαλίτσα.
1: Μια βαλίτσα να πούνε όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούνε μέσα στη βαλίτσα.
0: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά.
4: Σφαίρα 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 2210 44 222.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ακούω σφαίρα.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
12: είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Ήταν ένα πρωινό. Για να δούμε τι ακριβώς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με τον Πάνο και τον Νίκο. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
16: Τον

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μα, αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. Να δω.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Το πρωινό σου, το καλύτερο. Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι βροχερή ημέρα είναι αυτή. Ωραία, 18 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όσοι είστε κολλημένοι έτσι στην κίνηση και θα είστε πολύ φαντάζομαι, παιδιά, έκανα να έρθω από το σπίτι. Μία ώρα και 20 λεπτά. Πρέπει να τα είδα όλα. Σημειωτών όλοι οι δρόμοι. Θα το δούμε και σε λίγο όμως που θα πούμε την κίνηση. Προς το παρόν, εντάξει, λογικό. Βρέχει. Έχει βρέξει από το πρωί, δηλαδή τι να πω. Φουλ, καρέκλες. Οπότε λογικό, όλοι με τα αυτοκίνητα, όλοι. Θα φτάσετε κάποια στιγμή. Να, εγώ είδατε, έφτασα. Τι ωραία. Και θέλω τα μηνύματά σας στο Viber 6936101022 που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε. Σήμερα γιορτάζει Ξανθήπη, Πολυξένη και Ήρης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε τα καφεδάκια σας ζεστά. Λέτε να ξεκινήσουμε τους ζεστούς καφέδες σήμερα. Δεν το τραβάει λίγο η μέρα να νιώσουμε φθινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής γιατί με έχει πιάσει και βλέπετε, δεν το σταματάω. Πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
2: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
1: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
6: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και
16: Σφαίρα 102.2.
17: Υπέροχη και βροχερή θα έλεγε κανείς, επιστροφή 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγελού στον Σφαίρα 102.2 και είστε και εσείς συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, καταιγίδα παντού. Παντού θα βρέχει. Στην Αθήνα, ειδικά αυτή την ώρα, θα συνεχιστεί κακοκαιρία με βροχές. Ξεκίνησε ούτως ή άλλως η Τετάρτη με βροχόπτωση και πτώση θερμοκρασίας, παιδιά, στο αυτοκίνητο μου έδειχνε 14 βαθμούς. Τώρα δεν ξέρω να μου φτιάξει τα πράγματα. Μισό λεπτό να το τσεκάρω. 18 μου λέει αυτή την ώρα, εδώ στους Αγίους Αναργύρους που είμαστε εμείς. Σταδιακή εξασθένηση θα έχει από το βράδυ και μετά. Έτσι, και λίγο το απόγευμα μπορεί να σταματήσει, αλλά γενικά θα βρέχει σήμερα όλη μέρα. Και όχι μόνο στην Αττική, και στη Μακεδονία, και στη Θράκη, και στα νησιά του Αιγαίου, και στο Ιόνιο, και στα υπόλοιπα επιρωτικά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Όπως σας είπα, φθινοπωρινός καιρός. Εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ήδη σκεφτόμαστε πως θα στολίσουμε το δέντρο. Όχι, μόνο εγώ είμαι υπερβολική. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή, Γιώργο Κοκοσέο και κάτι από τα παλιά. Και ξανάρχομαι.

Ωραία, τι ωραία τραγούδια σας βάζω. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Πείτε, δεν περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Και σήμερα, μάλλον. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Πού είστε τώρα, πού σας πετυχαίνω εσάς? Κάπου κολλημένου σίγουρα, αλλά πού? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 100. Σφαίρα. Πού είστε τώρα, πού σας πετυχαίνω εσάς? Κάπου κολλημένου σίγουρα, αλλά πού? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 100.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό,

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Βένετα Κουτσίνα.

0: ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια.
4: Σφαίρα 989.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις Πίτσος, πλυντήριο ρούχων Πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
11: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι,
2: γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πι και φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
2: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πι και φι,
3: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πι και φι,
3: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
10: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. έτοιμο για όλα.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: 150 ευρώ. Άγχος bye bye. Έχεις AI. Public.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Ο Σφαίρα 102,2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
6: Σφαίρα 102,2 στα ραδιόφωνα σας. Τετάρτη λοιπόν 23 του Σεπτέμβρη, 38 λεπτά μετά από τις 11. Τι κάνετε παιδιά μου, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ για ένα παλικάρι που θεωρείται το πιο μορφωμένο στον κόσμο. Είναι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο, θα σας πω. Είναι 31, Jamie Beeran ονομάζεται, και έχει συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή συλλογή τίτλων σπουδών από ορισμένα από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει 12 πτυχία. Νέος Ζηλανδός, δεν θυμάμαι σας το είπα. Στα 31 του λοιπόν έχει φοιτήσει. Είστε έτοιμοι? Στο Χάρβαρντ, στο Στάνφορντ, στο Γέιλ και στην Οξφόρδη, ενώ στα 18 του έγινε δεκτός σε 25 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είδες ρε παιδί μου όμως, όταν έχεις έφεση στα γράμματα που έλεγε και η γιαγιά μου, δεν σε σταματάει τίποτα ρε παιδί μου. Τον αρέσει τον άνθρωπο να διαβάζει και να παίρνει πτυχία. Τι ωραία, να σε... είναι πάρα πολύ ωραίο η μόρφωση γενικά. Είναι από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είμαστε μορφωμένοι. Γι' αυτό και είναι καλό. Δηλαδή, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα, θεωρώ. Όταν είσαι μορφωμένος, μπορείς να σταθείς σε όποια κουβέντα, σε όποια συζήτηση. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει εντός εισαγωγικών κάποιος, γιατί ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι να απαντήσεις και ξέρεις και τι εννοεί. Θέλω να πω ότι όταν έχεις διαβάσει τόσα πράγματα, τόσα βιβλία, δεν μπορεί να σου τη βγει κανείς, και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ γοητευτικό. Λοιπόν. Τι να σας πω τώρα, ναι. Απίστευτο. Όχι, διαβάζω εδώ τις σπουδές του. Και τώρα το παιδί έχει φτιάξει και μία. Έχει ιδρύσει και μία εταιρεία, η οποία σε βοηθά. Είναι εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης, για να το πω έτσι, για να καταλάβετε. Για πανεπιστημιακή κατάρτιση. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Στην αρχαιότητα, τώρα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και εμείς ακόμα τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έρχονται και πολύ ωραία τραγούδια. Έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Βέρτη και Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω.

Τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά. Για σένα λιώνω. Να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ήταν Δημήτρης Ντροπάνος. Αυτό το τραγούδι, που, αν δεν κάνω λάθος, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουκίδη. Και το είπε. Εντάξει, το ερμήνευσε εξαιρετικά και ο Νίκος Οικονομόπουλος, που το έβαλε και στο δίσκο του, τον τελευταίο που έβγαλε. Για σένα λιώνω μια ζωή. Να τους αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Να τους αγαπάτε, να τους σέβεστε και να το δείχνετε κιόλας, γιατί πρέπει και να το δείχνουμε. Οι άνθρωποι σας είναι ό,τι πιο κοντινό έχετε στον εαυτό σας. Οπότε, καταλαβαίνετε. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία φθινοπορεινή ημερία. Παιδιά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Εντάξει, το ξέρατε αυτό. Πραγματοποιείται λοιπόν σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Σηματοδοτώντας την έναρξη του αστρονομικού φθινοπόρου στο βόρειο ημισφαίριο, θα σας πω τώρα τι συμβαίνει στην φθινοπορεινή ησημερία. Ο ήλιος περνά ακριβώς πάνω από τον ησημερινό, κατευθυνόμενος προς τον νότο, καθώς η γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, ο άξονάς της δεν γέρνει ούτε προς τον ήλιο, ούτε μακριά από αυτόν. Έτσι, η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια, περίπου 12 ώρες η κάθε μία, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά την ησημερία, οι νύχτες γίνονται σταδιακά μεγαλύτερες από τις ημέρες και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, καθώς οδεύουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο πότε είναι? 21 του Δεκέμβρη. Τι ωραία, άντε. Φθινοπόριασε, που λέει και το τραγούδι. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα μπραντ επικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί με ολοκληρωμένη εμπειρία και υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί με όλο

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Το πρωινό σου?
5: Το καλύτερο!
4: Το απογευματινό σου break?
6: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
4: Το καλύτερο!
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε. Και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας...
6: Σφαίρα 989.
7: Καλά, σου έχω νέα! Πήρα μηχανή! Με 72 δόσεις!
8: Κάτσε ρε εσύ! Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις!
8: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις

0: δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Ακούω σφαίρα.
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
7: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
8: Γιατί είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Sorry.

0: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
1: Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Είναι προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Περίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στον Σφαίρα του νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμα του. Έρχεται η Μαρία μας, Μαρία Ντονάκη, ο Θέμης μας και η Λίνα με το Θανάση μας και ο Πέτρος μας, η Κυράνια μας και όλοι μας. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής, η Νάνση και ο Νίκος. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός έρχομαι και εγώ. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Meeting.
13: Υγεία.
12: Συνεργείο.
13: Υγεία.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
20: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο. Θέση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: See student hot takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Σφαίρα 102-2.
11: 1 με 3. Μαρία Ντονά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι,
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο

0: Λαχείου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Ακούω σφαίρα!
4: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
5: Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι.
4: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
5: Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
4: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
4: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
1: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
7: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα σήμερα, ανεβαίνει η διάθεση παιδιά. Μέσα εβδομάδας τι σημαίνει? Σημαίνει κυρίες και κύριοι ότι είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο 1 μουσική της πόλης και φυσικά πάρα πολλά σουσού και τρέντς. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

0: τι τρεντάρει στο beauty, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Ένα θα σας πω για να το ξέρετε και για το σκου αν βγείτε. Τα 80's μαλλιά τα οποία έχουν επιστρέψει και φυσικά μπορείς να τα δημιουργήσεις με τα πιο εντυπωσιακά γεμάτα όγκο. Blow dries to the shards. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έχουν γίνει πάλι μόδα τα παλιά των 80's. Έχει γίνει σίγουρα, παιδιά, αυτό λόγω του γεγονότος ότι έγιναν viral τα 80's μέσα από το AI trend που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τα σγουρά μαλλιά είναι τάση πλέον. Τα βλέπουμε στα social media, τα βλέπουμε στο TikTok, βλέπουμε πάρα πολλές influencers στο εξωτερικό να το κάνουν αυτό. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, βρε αδελφέ. Αύριο θα σκάσω Λουδοβίκο στο στούντιο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: πέρα από trends λοιπόν, έχουμε και έτσι openings, γιατί η Kim Kardashian στο opening του Lucas Music βρέθηκε με iconic, παιδιά, θα έλεγε κανένας, Y2K beauty look, το οποίο αν το δείτε σε φωτογραφίες πραγματικά είναι ίδια με την τραγουδίστρα αρχικά των Pussycat Dolls εδώ. Κατά δεύτερο, είναι πάρα πολύ fashion, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Βέβαια, εντάξει, και εγώ πήγα να κάνω Y2K look, παιδιά, αυτές τις μέρες, την ημέρα θετικής ενέργειας, και ένας fashion designer από την Κύπρο με έκραξε στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ωρίτσα ακόμα μέχρι να τελειώσει η πρώτη μας ώρα. Έχουμε δηλαδή δρόμο και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Πού αλλού, στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.
1: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μάχες στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες σειρές. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, γίνεται μία μάχη με το τι θα τρεντάρει περισσότερο στο X. Ανυπομονώ, παιδιά, για κάμπινγκ. Θα το πω αυτό. Έρχεται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και φυσικά να παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε το Τίμιο Αθηνά Κλίνη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Επιστρέφω με πολλά trends, αλλά και λίγο ρεζιλίκη θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ πήγα να κάνω το ένα trend και δεν πήγε καθόλου καλά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά για να τα μάθετε όλα.

to back επιτυχίες back to back και τα νέα. Για trends λοιπόν σας μίλησα και έχει γίνει trends αυτές τις μέρες NFT στο TikTok όπου λέγεται Guess the Celebrity. Σου βάζει λοιπόν το βλέμμα κάποιου celebrity και εσύ πρέπει να το βρεις. Λοιπόν παιδιά, κατακρεούργησα τον Bad Bunny, να το πω αυτό. Νομίζω οι haters κάνανε πάρτι κάτω από αυτό το βίντεο. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, πού να τον καταλάβω από το βλέμμα. Νόμιζα ότι είναι ο Enrique Iglesias. Αντικειμενικά το βλέμμα είναι ίδιο. Λοιπόν, αν την ακλημίσει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πέρα από το ότι με κατακρεούργησε ο κόσμος του TikTok για τον Bad Bunny, με κατακρεουργήσατε και εδώ πέρα στα μηνύματα. Ρε παιδιά, δεν σκότωσα άνθρωπο. Τον Bad Bunny δεν κατάλαβα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Θέλω να παραμείνετε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολλά και φυσικά να σχολιάσω έτσι και λίγο GNTM, γιατί έχω ξεχωρίσει ένα άτομο αυτές τις μέρες, το οποίο τρεντάρει και πολύ στα social από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μοιάζει με λένε ένα δροσάκι.

Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
10: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά. Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλά. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμά.
15: ομάδα στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Τι είναι στα highlights αυτές τις μέρες? Το GNTM, παιδιά, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και εμφανίστηκε μία τύπησα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Λένα Δορσάκη, να πω σε αυτό το σημείο. Νεράιδα τη φωνάζουν και νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά στο διαγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και νομίζω και μήνες να περάσει και μήνες και χρόνια. Εδώ πέρα, παιδιά, θα είμαστε και θα το συζητάμε. Αλλά, παιδιά, και όλα ταυτόχρονα και οι νέες σειρές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και πραγματικά γίνεται πάνικος. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Καλέ παιδιά, μόλις συνειδητοποίησα κάτι. Το Σάββατο επιτέλους είναι η πολυπόθητη συναυλία της Άννας Βύση. Το είπα λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχω μάθει παιδιά ότι πέρα από έτσι τον Άρτζη που ξέρουμε ότι είναι ένας από τους guest της Άννας Βύση για το Καλλιμάρμαρο. Για το Καλλιμάρμαρο, για το ΆΚΑ παιδιά, συγγνώμη. Οι παλιές συνήθειες όπως καταλαβαίνετε δεν ξεχνιούνται. Έχουμε και μια άλλη προσθήκη που θα τη μάθουμε έτσι σήμερα αύριο. Θα είναι ένα άτομο έτσι με διεθνούς φήμης και διεθνών καταξιώσεων. Θα το πω αυτό. Το ξέρω, θα το αποκαλύψω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε για αυτή τη συναυλία. Εσείς?

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για

0: 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα!
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
0: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Εμπρός πίσω.
0: Μπρος πίσω, ναι, μπορεί και αυτό. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Όπως λέγανε κάποιοι άλλοι που άκουγα εδώ τις προάλλες που έλεγε, δεν είμαστε ούτε στο δεύτερο ούτε στον τρίτο όροφο. Είμαστε ενδιάμεσα κολλημένοι εκεί. Όχι σαν χώρα, σαν κόσμος.
1: Ναι, εκεί που είσαι ανάμεσα και έχεις τον ντουβάρι μπροστά σου. Δεν
0: μπορεί
1: να
0: και
1: πας
0: αυτό,
1: πουθενά.
0: Αλλά δεν μπορείς να πας ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο. Καλά, στο δεύτερο πας πιο εύκολα, θα του λέγα εγώ. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Αχ, έβιβαλοι κόσμος και δραμάδες εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα για 2 ώρες μαζί. Εδώ έτοιμοι στο στούντιο μέσα με νεράκι προς το παρόν.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Αυτό. Έχουμε διάφορα που έχουν συμβεί εδώ αυτές τις μέρες. Έτσι λιγότερο ή περισσότερο της επικαιρότητας. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Γενικά εμείς επιμένουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι, η επιμονή είναι αυτή που μας τρώει. Έτσι, είναι και αυτό το κρυάκι που έχει σήμερα.
1: Πού το έχει,
0: έτσι, το φθινοπορεινό.
1: Σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, άκουσε να δεις τι μου έτυχε τώρα τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι
0: μου έκανε έτοιμα φιλίας ο αγαπημένος σου, ο Τζόνι Ντεπ.
1: Ο Τζόνι ο Ντεπής.
0: Μου έκανε έτοιμα φιλίας.
1: Τι λέει ρε παιδί,
0: και
1: είναι
0: μου
1: επειδή
0: μίλησε,
1: μας ακούει.
0: Μου μίλησε στα αγγλικά και μου λέει να πείτε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ότι έχω μια έκθεση αυτόν τον καιρό στην Κίνα,
1: ναι.
0: Να πείτε,
1: ναι.
0: Για τους φίλους μου εκεί,
1: ναι.
0: Έχει έκθεση ο άνθρωπος, την πρώτη του έκθεση.
1: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και
0: ναι,
1: σου τα είπε όλα αυτά σε μήνυμα.
0: Βεβαίως, λέει να τα πείτε, λέει στον αέρα. Έτσι.
1: Άμα λοιπόν, σου ζητήσει ιδανικά
0: θεματολογίες.
1: Μην το δώσεις.
0: Τον έκανα αποδεκτό και δεν μου ζήτησε. Λοιπόν, λέει θεματολογίες της έκθεσης, ήρωες και είδωλα. Η μία θεματολογία, η άλλη εραστές και
1: της
0: μούσες.
1: Της κακιάς ώρας. Α.
0: Εραστές και μούσες, φαντάζομαι θα είναι κανένα μαξιλάρι.
1: Όχι, όχι, όχι, μην το πας εκεί το θέμα. Κρίμα και άδικο. Δηλαδή ακόμα δεν ξεκινήσαμε να ανακατευτούμε.
0: Θα μπορούσε. Έτσι, επίσης προσωπία λέει.
1: Άμα λοιπόν, σου πει δεν πήγε καλά η έκθεση και για να μπορέσω να φύγω από την Κίνα χρειάζομαι λεφτά.
0: Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, επίσης ο Τζόνι ο Ντεπ, έτσι θα το δούμε σε ταινία σε λίγο καιρό. Έτσι, 12 του Νοέμβρη. Θα το δούμε στο σινεμά και πάλι. Είναι ο Σκρούτς ο γνωστός,
1: mm-hmm,
0: για ακόμα
1: mm-hmm.
0: μια φορά. Αυτό το πράγμα δηλαδή να μην βρίσκεις κάτι άλλο να κάνεις και να αναμασάς την ίδια ταινία κάθε τόσο είναι λίγο σπαστικό. Παρ' όλα αυτά μπορούσε να του πήγαινε ένας καινούριος ρόλος που να μην υπήρχε ιστορία τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 12 Νοέμβρη θα το δούμε στο σινεμά τον Τζόνι τον Ντεπ, τον αγαπημένο εδώ της Εύλη. Της Εύης.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι. Έπρεπε να τα ξέρεις όμως αυτά. Η έκθεση είναι στη Σαγκάη που σας έλεγα προηγουμένως. Και θα διαρκέσει μέχρι τέλος του έτους.
1: Άμα μου έλεγες ότι έρχεται Αθήνα, άντε Ιταλία, άντε έτσι εδώ παραδίπλα.
0: Και ελάτε να γνωριστούμε. Επίσης, καταλαβες. Σε πληροφορώ ότι έχω δύο άτομα γύρω μου που ο ένας γύρισε από Κίνα και η άλλη είναι ακόμα Κίνα.
1: Ναι, ωραία. Άμα
0: πάνε
1: σου πει
0: Κίνα,
1: ότι πρόκειται να περάσει
0: από
1: Ελλάδα,
0: θα το ξέρεις εσύ. Θα το ξέρεις πιο πριν από μένα. Είμαι σίγουρος. Are you ready?

0: πώς νιώθεις?
1: Θα είμαι ειλικρινής. Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα.
0: Είναι και αυτό.
1: Με ρώτησες πώς νιώθω.
0: Είναι και ο πονοκέφαλος.
1: Να μην μοιραστώ τον πόνο μου.
0: Να το μοιραστείς, γιατί όχι.
1: Έχω ένα πονοκέφαλο σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και αυτό, μωρέ. Και να μην θες να πιστέψεις, άμα δεις καμιά φορά ένα κακορίζικο άνθρωπο στο δρόμο και τον δεις και 4-5 φορές και το τσεκάρεις ότι σε πιάνει πονοκέφαλο, μπορεί να σου χαλάει και τη διάθεση.
0: Και τσεκάρεις ότι είναι και κακορίζικος όμως. Είναι και αυτό.
1: Αυτό νομίζω φαίνεται.
0: Λοιπόν, είναι κακός ο πονοκέφαλος, σε χαλάει γενικότερα δηλαδή. Ακόμα και δεν είναι δυνατός. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι αυτό που σε αποσυντονίζει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό έχω πονοκέφαλο. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εκεί μας βρίσκεται στα social media να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε και ευχαριστούμε πολύ για αυτά εδώ που μας στέλνετε τα μηνύματα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιε Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιε Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει Κοσμός και Δραμάτος σήμερα Τετάρτη, 23 του μήνα.
1: Γιορτάζει, 23 του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Ξανθίπη και η Πολυξένη και ο Ξάνθιπος.
0: Σε μία εβδομάδα λέμε Οκτώβρη πλέον. Έτσι.
1: Θα πούμε, ναι.
0: Και έλεγα εγώ μια ιδέα εδώ. Δεν ξέρω αν αρέσει. Κάθε Παρασκευή να ταξιδεύουμε
1: να
0: σε
1: ένα.
0: Να γίνουμε λίγο πιο ταξιδιάριδες. Έτσι, χαρά στο ξώτες, ας πούμε, που είναι ταξιδιάριδες.
1: Ταξιδιάρα ψυχή.
0: Βεβαίως. Και να προτείνουμε έτσι ή να λέμε κάπου που έχουμε πάει, ή να προτείνουμε ένα μέρος για. Ξέρω εγώ, για την 28 Οκτωβρίου, για τα Χριστούγεννα, για την Πρωτοχρονιά. Έτσι το προχωράμε πολύ, λες. Και έχω δει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα.
1: Καλά, άμα θέλεις να κάνεις έτσι μια ωραία οργάνωση στο ταξίδι σου και έχεις και την οικονομική δυνατότητα.
0: Μα μπορείς να οργανωθείς οικονομικά από τώρα, γι' αυτό. Μπορείς κάτι να μαζέψεις. Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και από δάφτο. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για τις 23 Σεπτεμβρίου. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που οδηγεί στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 23 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, προηγουμένως μου μίλησες για τον Τζόνι τον Ντέπι και τον Σκρούτζ, που επανέρχεται σε αυτό το ρόλο. Και ξέρω ότι γενικότερα δεν σου αρέσουν καθόλου τα remake των ταινιών και κάπου ξερνάς πεταλούδες. Σωστά?
1: Δεν ξερνάω πεταλούδες. Το προσπαθώ, αλλά ακόμα δεν το έχω καταφέρει, γιατί μετά θα ζω από αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα δεν μιλάμε για μία φορά.
0: Ωραία.
1: Η οποία μπορεί να είναι καλύτερη. Μιλάμε τώρα ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να το βρεις 6-7 διαφορετικές.
0: Για ένα τέτοιο έργο θα μιλήσουμε.
1: Και στα ελληνικά.
0: Για ένα τέτοιο έργο θα μιλήσουμε. Και θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, καθότι το νέο Spider-Man ξεπέρασε το Star Wars και έγινε η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών στη Βόρεια Αμερική.
1: Ναι, το έχω δει και εγώ. Απλά εκεί έχω και καινούργιες ιστορίες. Ξέρεις, ο Spider-Man στη Ρώμη, ξέρω κι εγώ. Δεν είναι οι ίδιες ιστορίες.
0: Δεν είναι το Emily in Paris που κάθε σεζόν άλλαζε τόπο.
1: Όχι, είναι ο Spider-Man με διαφορετικές ιστορίες. Δεν έχει. Ο Spider-Man, ξέρω κι εγώ, νέα εποχή.
0: Ναι, αυτό,
1: ο Spider-Man στη Ρώμη. Ο Spider-Man εκπαιδεύεται. Έχει όμως διαφορετικές ιστορίες, καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, μέσα σε 47 μέρες προβολής έφτασε τα 936.773 εκατομμύρια δολάρια και παγκοσμίως έχει ξεπεράσει τα 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για το ρεκόρ που κρατούσε από το 2015 το Star Wars.
1: Με άλλες τιμές όμως.
0: Εντάξει.
1: Το πόλεμο στον άστρο είναι ιστορικό. Δεν ξεπερνιέται με ένα Spider-Man τώρα.
0: Είναι μόλις η δεύτερη ταινία στην ιστορία που περνά το όριο των 900 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.
1: Εντάξει, δεν είχε και πολλούς αντιπάλους στο σινεμά.
0: Εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για συνολικά, έτσι, για χρονιές ολόκληρες παραγωγής ταινιών.
1: Εντάξει, οκ, άμα το βρείτε να το δείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Έτσι, αυτά που διαβάζουμε λίγο στις εφημερίδες, λέμε τώρα. Μην περιμένετε να πάρω εφημερίδα από το περίπτερο, ας πούμε. Έτσι, τις ηλεκτρονικές εννοούμε. Τον τελευταίο καιρό με έχουν διχάσει λίγο, δηλαδή δεν ξέρω, θα τρελαθώ λιγάκι. Διαβάζει από τη μία ότι η Γερμανία πιστεύει ότι η Ρωσία θα της επιτεθεί και ταυτόχρονα διαβάζει την ίδια στιγμή ακριβώς ότι η Γερμανία σκέφτεται και ξεκινάει συζητήσεις με τη Ρωσία για να ξεκινήσουν πάλι να της δίνουν αέριο.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν γίνονται και τα δύο, παιδιά. Δεν γίνεται η Ρωσία να δίνει αέριο στη Γερμανία για να την πολεμήσει. Πρέπει λιγάκι να τα βρείτε εκεί πέρα που γράφετε. Δηλαδή πρέπει οι ειδήσεις να είναι σωστά δομημένες. Πείτε, μέχρι χθες η Γερμανία πίστευε ότι η Ρωσία θα της επιτεθεί. Σήμερα άλλαξε γνώμη και λέει να συνεργαστεί με αέριο γιατί διαφορετικά θα παγώσουν το χειμώνα που έρχεται. Πείτε το, να το καταλάβουμε λίγο.
1: Είναι λίγο μπουρδοκλωμένα, είναι λίγο bear the way γενικότερα τα πράγματα.
0: Είναι μπερδεμένα, αλλά μας τα λένε και μπερδεμένα. Δεν μας τα λένε εις. Μη γράφεις άμα δεν είναι εξακριβωμένο. Μην το γράφεις. Δηλαδή οι πληροφορίες που σου δίνει, ας πούμε, ο τωρινός ο Τραμπ, ας πούμε, μην βιάζεις να τις λες, γιατί μετά από 12 ώρες θα τις αλλάξεις πάλι. Κάτσε, χαλάρωσε.
1: Ξέρω τι να σου πω.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS.

0: Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ακουόσφαιρα!
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
0: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
0: Σφαίρα.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς
0: τους, καλώς τους. Κυρίες και κύριοι, να εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Με πονοκέφαλο
0: σήμερα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, υπάρχουν και αυτές οι μέρες.
0: Είναι η μέρα του πονοκέφαλου.
1: Έχω πάρει παυσίπονο.
0: Αυτό είναι.
1: Έχω ρίξει νερό στο προσωπάκι μου.
0: Καφέ
1: να πιείς,
0: μήπως και σε...
1: Έχω πιει καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Υπομονή. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι που δεν έχουμε πει τον τελευταίο καιρό, που διαβάσαμε για το Μαζονάκι η ιστορία αυτή. Έτσι, όχι για τους γιατρούς όμως. Για την Αφροδίτη Μάνου που δεν τον ήξερε και δεν τον έχει ακούσει.
1: Αυτό που το πες.
0: Αγαπητοί μου, θα σας πω το εξής. Καταρχήν, θα έπρεπε από συναδελφική επαγγελματική διαστροφή, θα το πεις, δεν ξέρω και εγώ τι, να τα ξέρεις όλα τα πράγματα που κυκλοφορούν, όλους τους καλλιτέχνες, έστω να έχεις ακούσει δύο τραγούδια, ξέρω και εγώ. Έτσι, να έχεις μια άποψη, γιατί είναι η δουλειά σου. Δηλαδή και εμάς η δουλειά μας εδώ είναι αυτή. Έτσι, μπορεί να μην ακούμε γωγό τσαμπά, αλλά την έχουμε ακούσει τη γωγό τσαμπά.
1: Είναι εξαιρετική γωγό τσαμπά.
0: Και την έχουμε δει ενδεχομένως και μια-δυο φορές από κοντά σε πανηγύρι, για να έχουμε μια άποψη. Έτσι,
1: και όταν... πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, και όταν λες κάτι τέτοιο, έτσι, για τον Μαζονάκι, τον εαυτό σου καταστρέφεις. Έτσι, ούτε επαγγελματίας, δείχνει απλά ότι βγαίνει από ένα κουτάκι που είναι κλεισμένη, περιστοιχισμένη από την αυλή της, βγαίνει, λέει κάτι, ξαναμπαίνει μέσα. Δεν έχει γνώση τι γίνεται έξω στον κόσμο.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Για ποιο λόγο να πει κάτι για τον Μαζονάκι?
0: Τη στιγμή που δεν το ξέρει.
1: Για ποιο λόγο να τοποθετηθείς?
0: Είναι
1: για ποιο λόγο για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις, δεν σε έχει αγγίξει η μουσική του,
0: δεν την έχει ακούσει
1: και έχει φύγει από τη ζωή, να πεις εσύ την παπάτζα σου?
0: Ναι, αλλά όταν εμείς λέμε ότι υπάρχουν μερικές και μερικοί που είναι κακότροποι και στριμμένοι, θα φωνάζουν κάποιοι άλλοι.
1: Κοίτα,
0: ενώ είναι.
1: Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί στους ανθρώπους.
0: Μου πάρα πολύ.
1: Αλλά τώρα το να χαρακτηρίσω αυτή τη δήλωση παπάτζα, που δεν υπάρχει κανένας λόγος να τοποθετηθείς δημόσια για κάτι τέτοιο. Τοποθετήσου δημόσια για τους δασκάλους στα σχολεία που δεν έχουν μπει ακόμα. Τοποθετήσου δημόσια για θέματα που πραγματικά σε αφορούν, αφού εσένα, όπως λες, δεν ξέρεις τη μουσική και δεν σε αφορά ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Γιατί να τοποθετηθείς?
0: Όχι τίποτα άλλο. Ειδικά εκείνες τις μέρες που το είπε, ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
1: Έτσι.
0: Ήταν ακριβώς στην αντίθετη πλευρά.

βαρέθηκες τα ίδια. Πάντα γυρεύες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, τώρα φρούτο ή λαχανικό, δεν ξέρω πώς μπορώ να το ορίσω, για τραυματισμού στον άνθρωπο?
1: Ξέρω, καρύδα, σε κεφάλι, δεν ξέρω.
0: Εδώ πέρα γιατροί εξηγούν.
1: Γιατροί, τι γιατροί?
0: Ένας πλαστικός χειρουργός. Όχι, όχι, το κανονικοί υποστηρίζουν τώρα εδώ, τι να σου πω. Ότι το πιο επικίνδυνο είναι το αβοκάντο. Και υπάρχει και λόγος. Mm-hmm. Σου λέει μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ρήξη τενόντων ή νευρών στο χέρι.
1: Α, με το φας στο κεφάλι εννοεί.
0: Όχι, στο χέρι, τι? Παιδί μου.
1: Τι να το κάνεις στο χέρι?
0: Λοιπόν,
1: δεν θα το κόψεις να το φας.
0: Αυτά υποστηρίζει, τώρα θα σου εξηγήσω και θα καταλάβεις, η επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Harvard, Τρίσα Πατρίσα. Και το συνυπογράφει, το επιβεβαιώνει και ο πλαστικός χειρουργός Dr. Alex Ann. Γιατί σου λέει τι γίνεται. Ο κόσμος προσπαθεί να κόψει το αβοκάντο, δεν ξέρει το σωστό τρόπο για να το κόψει και 9 στις 10 φορές γλιστράει το μαχαίρι και τραυματίζεται.
1: Κοίτα να δεις προβλήματα που έχει ο κόσμος, δηλαδή, και ασχολείται. Πώς τραυματίζεται κάποιος άμα κόψει το αβοκάντο? Πώς τρυπιέται το χέρι άμα κόψει τριαντάφυλλο επίσης?
0: Ένας στους 50 τραυματισμούς από μαχαίρι οφείλεται στα αβοκάντο.
1: Η άλλη 49.
0: Την ώρα που πας να αφαιρέσεις το κουκούτσι, το μαχαίρι γλιστράει και κόβεις κατά λάθος είτε την παλάμη είτε τα δάχτυλά σου.
1: Χρειαζόμαστε ψυχολόγο τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε.
0: Θες να σου πω και το σωστό τρόπο να κόψεις το αβοκάντο?
1: Αχ, Παναγία.
0: Γιατί τώρα μπορεί να το έχεις απορία. Και πώς πρέπει να το κόψω, ρε φίλε, το αβοκάντο? Αφήνεις, λέει, το αβοκάντο πάνω στην επιφάνεια της κοπής. Το κόβεις στη μέση με το μαχαίρι παράλληλα προς το ξύλο κοπής. Και μετά αφήνεις το μαχαίρι στην άκρη, μακριά, μην τραυματιστείς πάλι, και το πιάνεις και το στρίβεις. Και παπ, βγαίνει το κουκούτσι. Το κατάλαβες τώρα τον τρόπο?
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Περίμενα κι εγώ τώρα, παιδί, να μάθω μου για το αβοκάντο. Δεν είχα καθαρίσει αβοκάντο μέχρι τώρα.
0: Παιδί μου, υπάρχει μέχρι και ορολογία. Στους ορθοπαιδικούς χειρουργούς του χεριού, λέει, αυτούς τους τραυματισμούς τους λένε χέρι του αβοκάντο.
1: Για άλλους τραυματισμούς που δεν αφορούν το αβοκάντο, άμα κινείσαι με το χέρι?
0: Όχι, εγώ ξέρω ότι υπάρχει και το χέρι του μηχανικού σαν ορολογία ιατρική. Υπάρχουν διάφοροι όροι αυτού του τύπου.

σε λίγο διάλειμμα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση από όλη αυτή την ιστορία με το Ματζονάκι. Προσπαθούν να μιλήσουν για ολιστική ιατρική, αλλά οι γιατροί εκεί ήταν γιατροί. Δηλαδή τους έλεγχε ο ιατρικός σύλλογος. Είναι γιατροί αυτοί. Δεν είναι παραγιατρικά επαγγέλματα. Έτσι. Δηλαδή όσες εκπομπές ασχολήθηκαν και προσπάθησαν να καταβαραθρώσουν παραϊατρικά επαγγέλματα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ολιστικές, ιατρικές και αυτά, είναι άκυρο, γιατί οι γιατροί αυτοί ήταν γιατροί οι οποίοι είναι στη φυλακή τώρα. Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα. Εδώ Τετάρτη 23. Πονοκέφαλος
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Κοσμά.
0: Φτερνίστηκε, όχι. Έβηξε, όχι. Έχει πονοκέφαλο. Άλλη ιδιότητα
1: δεν
0: σήμερα. Δεν βαριέσαι ποτέ.
1: Είδες,
0: την εκπομπή.
1: Είδες μαζί μου. Λοιπόν, μήπως την χάνει να σου περισσεύουν 5 με 7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παραλίγο να κερδίσω το Τζόκερ τώρα προχθές. Ναι. Τα 9,6. Παραλίγο όμως.
1: Παραλίγο. Κέρδισες τίποτε εσύ?
0: Ήθελα 5 αριθμούς και θα το κέρδισα.
1: Α, 5 αριθμούς ήθελες. Εντάξει, αφού ήθελες 5, καλά είσαι. Λοιπόν, τόσο εκτιμάται ότι θα πιάσει ως τιμή το Batmobile. Το αυτοκίνητο,
0: εντάξει,
1: του Batman από την ταινία Batman Returns. Έχει μήκος 6 μέτρα αυτό το αυτοκίνητο. Βγαίνει σε δημοπρασία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πάμε με το μήκος, το κόστος.
1: Δεν είναι θέμα μεγέθους. Είναι θέμα συνολικού σχεδιασμού και αυθεντικότητας.
0: Άμα το οδηγεί ένας άντρας, ας πούμε, και πει είμαι ο Batman και είναι μέσα με 6 μέτρα, κάνεις διάφορους συνειρμούς. Άμα σου λένε ότι είναι
1: φαντάζεσαι
0: το μακρύτερο αυτοκίνητο.
1: Να το δεις κάποια στιγμή στον δρόμο να περνάει δίπλα σου στο Batmobile.
0: Τι να πω.
1: Έχει κανονικές πινακίδες.
0: Ποιας εποχής όμως, δεν μας διευκρίνησες.
1: Είπα. Από το Batman Returns, την Μπάρτον.
0: Ναι, τι εποχή είναι αυτό, είναι 90.
1: Νομίζω ήταν 2000 αυτό κάπου.
0: 25 χρόνια μετά. Πριν.
1: Λοιπόν.
0: Τι μπακατέλα θα είναι και αυτό.
1: Αχού.
0: Ούτε 2010, βρε παιδί μου.
1: Όχι, ήταν το 92. Ορίστε, είναι παλιό.
0: Α, ορίστε, ακόμα πιο παλιό.
1: Λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί και στην επίσημη πρεμιέρα, αλλά και στο πάρτι ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Για να ξέρεις, η δημοπρασία, και να μην έχεις τώρα τα λεφτά, προλαβαίνεις να το κερδίσεις ένα τυχερό παιχνίδι, ναι, γιατί η δημοπρασία θα γίνει 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες.
0: Εντάξει, έχουμε. Έχουμε σχεδόν 2 μήνες, ξέρω και εγώ.
1: Προλαβαίνεις.
0: Σχεδόν 2 μήνες.
1: Και να κερδίσεις και να πάμε να το πάμε. Φαντάζεσαι να γυρίσουμε και να κάνουμε βόλτες με τον Batmobile.
0: Θα κερδίσουμε με αυτό. Να κάνουμε βόλτες με το Batmobile.
1: Ξέρετε, δεν ξέρω αν έχει μέσα, γιατί δεν διευκρινίζεται στο άρθρο, αν έχει και όλα εκείνα τα γκατζετάκια. Γιατί θυμάσαι, πάταγες διάφορα κουμπάκια και πετάγονταν διάφορα.
0: Εντάξει τώρα, αυτά θα ήταν εκεί στην ταινία, ξέρω και εγώ.
1: Φαντάζεσαι να έχει και πυράβλους. Και όλον εκείνο τον βασικό εξοπλισμό του Batmobile.
0: Παναγία, το 92, τι μπαγατέλα θα είναι και αυτό. Τα σέρνετε.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Εγώ θέλω το 2010 και μετά. Το Batmobile.
1: Πάντως πάλι θα πληρώνεις τέλη.
0: Άλλο αυτό.

0: Λοιπόν, και μια και λέγαμε προηγουμένως για αυτοκίνητα Batmobile και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να σου πω μια περιπέτεια ενός φίλου μου για να δείτε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Αχ, μακριά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Από αυτά που είναι και τελείως αυτόνομα, είναι Παναγία μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω για εσάς που δεν έχετε ηλεκτρικό, γιατί για εσάς που έχετε θα μας πείτε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Φίλος μου, λοιπόν, ξεκίνησε να πάρει το πλοίο, έτσι, να ταξιδέψει, ρε παιδί μου, με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι, τι έγινε, υπάρχει ένας νόμος, άγραφος, δεν ξέρω και εγώ τι, ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι φορτισμένο έως 40% για να μπεις μέσα στο πλοίο.
1: Ναι, αυτό το έχω.
0: Έτσι, λοιπόν, παρόλα αυτά, ενώ το είχε στο 25, μόλις κινήθηκε λίγο το αυτοκίνητο, πήγε στο 50%. Και μου λέει, δεν έχω χρόνο να κάνω γύρω το νησί. Πώς θα επιστρέψω.
1: Το δηλαδή, ελέγχουν, παιδιά, δηλαδή, όντως.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει άπειρα παράπονα. Δηλαδή, κάποιος που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα να κάνει το ταξίδι αυτό και να ξαναγυρίσει πίσω, ας πούμε, όπου υπολόγιζε 2-3 στάσεις για γέμισμα. Παναγία μου, εγώ δεν κάνω 3 στάσεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, και έκανε 4-5, εκ των οποίων τη μία φορά πήγε και του πήρε τα λεφτά, γιατί πληρώνεις,
1: ναι,
0: έτσι, και δεν το έκανε φόρτιση. Δηλαδή έδωσε 20-30 ευρώ και δεν του έκανε φόρτιση.
1: Εγώ έχω ακούσει για άλλες περιπτώσεις.
0: Την άλλη φορά έβρεχε. Από εκεί πέρα που περνούσε, από τις 4 στάσεις που είχε κάνει 5, έβρεχε και όλη τη μία. Και πού να σταματήσεις τώρα, πού να κάτσεις δηλαδή.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι να μην... να λειτουργήσει μόνο του.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάρει μπρος μόνο του.
0: Να πάρει μπρος μόνο του, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Να πάει μπρος μόνο και να φύγει. Όχι, όχι απλά να πάρει μπρος μόνο του και να φύγει.
0: Και να σου βγάλει και το χέρι να σε χαιρετάει.
1: Να σου κάνει.
0: Ή να σου κάνει τα.
1: Άμα είσαι, άμα είσαι μέσα και το κάνει, να δεις τι ωραία που είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ από έναν φίλο μου βλέπω τι γίνεται. Έτσι, είχε αγωνία αν θα ανοίξει το χειμώνα αυτό, αν θα ανοίξει τη ζέστη όταν θα ανεβαίνει το βουνό με τα χιόνια. Αν θα το φτάσει στην επιστροφή και αν στην επιστροφή θα βρει άδειο γέμισμα. Ξέρεις, φορτιστή. Παιδιά, έχουμε που έχουμε τα άγχη μας, τα υπόλοιπα. Να έχουμε και αυτό. Άστο να πάει τώρα.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ακούω σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25 87 12.

0: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Yeah, yeah.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς.
3: Έλα Σάκη, κλασική αξιά, ρίχτα.
1: Καλώς ο Σάκη το ρουβά στην παρέα μας.
3: Χάζω Λένα.
1: Να το παιδί χαζό. Γεια σας, τι κάνετε σήμερα, πώς είσαστε που είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη? Ανάση μου, τι νέα?
3: Πολύ καλά. Σταματά, εντάξει.
1: Χαζό, εμένα βιάζεις τώρα. Πάμε,
3: καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Και βάζει το δίσκο DJ.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 παρέα εδώ μέχρι τις 8.
4: Και η μουσική, το σώμα της να περνάει και προκαλεί όλους με αυτά που φοράει.
1: Λοιπόν παιδιά, ερχόμουν τώρα στο ραδιόφωνο.
3: Πες.
1: Και ήταν ένας οδηγός μπροστά μου με ένα μικρό αυτοκίνητο, δεν θα πω μάρκα γιατί μπορεί να, προφανώς μπορεί και να ακούει. Με...
3: Τι προφανώς, σίγουρα μέσα ακούει, ποιος
1: άλλος θα ακούει. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είχε αφηνιάσει, προσπαθούσε να χωθεί στα αυτοκίνητα για να πάει κάπου πιο γρήγορα. Τον κοιτάζω μήπως έχει γίνει κάτι, ακούγε πολύ δυνατά μουσική, γέλαγε με τον διπλανό του και κάνανε...
3: Εντάξει, δεν βιαζόταν, ε.
1: Λοιπόν,
3: κάτι άλλο έκανα,
1: με τρόμαξε, μπήκε μπροστά μου κάποια στιγμή, άρχισε, μετά από λίγο τον ξανασυναντώ γιατί προφανώς δεν είχε που να πάει. Δηλαδή, όλο αυτό το έκανε για να φτάσει κάπου 10 λεπτά νωρίτερα
3: δεν
1: και
3: έφτασε.
1: Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι μπορεί να μην φτάσει καθόλου με αυτά που κάνει. Δηλαδή, πραγματικά.
3: Εγώ απ' την άλλη.
1: Ναι, ναι.
3: Σταμάτησα σε ένα περίπτερο στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία να πάρω κάτι που ήθελα να πάρω.
1: Μιλάει κανονικά σαν άνθρωπος.
3: Μιλάει κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Σε ένα περίπτερο δεν σταμάτησε.
3: Δεν σταμάτησε περίπτερο. Έκανα. Sorry, μου είχε μείνει ο Σάκη το λίγο.
1: Ναι, ναι. Πες μας στο περίπτερο.
3: Σταματάω στο περίπτερο και μου κάνει. Λέω ότι θέλω και μου κάνει. Συγγνώμη να σας ρωτήσω λέει κάτι. Λέω πες μου. Λέει εσείς με κάποιον μοιάζετε. Με κάποιον μοιάζετε. Και λέει ξέρω εγώ. Λέω δεν μου το λένε συχνά. Μου λέει αποκλείεται μου λέει. Μοιάζετε με ένα κωμικό. Λέω μπα εγώ με κωμικό αποκλείεται. Μου λέει πώς το λένε αυτό με το μουσείο. Λέω ποιον το Νατζαράκι. Μου λέει όχι. Λέω ποιον, μου λέει τον παπά. Λέω Πασά, μου λέει ναι. Λέω αυτός είναι κωμικός. Μου λέει είδατε. Όχι, είναι καλός. Λέω και για πες μου, λέω αυτός ψιλοχάλιας. Εγώ λέω πιο ωραίος. Μου λέει είστε πολύ ωραίος, αλλά και αυτός ωραίος είναι. Κοιτάξτε, είναι χαλιάς. Καλός είναι. Λέω είναι πορτοναντάλαντο. Αφού δεν με είπε Φάνη.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Ξανά ζέστη από σήμερα, ξανά ανοίξαμε λίγο τα air condition.
3: Μέχρι Σάββατο.
1: Πάρω λίγο να χαστρώ στα χαλιά, τι πες?
3: Μέχρι Σάββατο λέει, Σάββατο πάλι βροχές δίνει Αθήνα.
1: Πού τα έχεις δει όλα αυτά, βροχές, ναι, 24 βαθμοί. Καλά, 24 είναι, δεν είναι 10.
3: Ναι ρε, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, όταν έχεις...
1: Το Σάββατο που είναι η Δύση έχει βροχέ, α δεν δίνει το βράδυ, εντάξει.
3: Δίνει όλη την υπόλοιπη.
1: Δίνει.
3: Δίνει. Ρε κατάρα που φεύγει.
1: Δεν νομίζω. Το μεσημέρι θα σταματήσει.
3: Όχι, ρε. Το έχει προβλέψει ο Κούστας. Έχει αγοράσει ουρανό από μένα.
1: Πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σήμερα. Στο 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Γεια σου Ξενοφόντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά και στην Πόπη, να είστε καλά. Φιλιά στο Γιάννη, σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά σε εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση. Έχει πρόβλημα το κατέβασμα του Κηφισού, γιατί αυτό είδα εγώ. Τους υπόλοιπους δρόμους τους είδα, αλλά λογικά είναι ζόρικες οι ώρες.
3: Μήπως είχαν βγει τίποτα χημικά απόβλητα.
1: Θανασί.
3: Έχω όρεξη σήμερα.
1: Έχει όρεξη να πετά πόντε.
3: Sorry, είμαι τη πόντα.
1: Έχει έρθει τις 3 και βλέπει Βαγγελάτο στο στούντιο. Το παιδί. Δεν πάει καλά.
3: Με έχει μπριζώσει, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, μην έχει τις 3.
3: Πρέπει να βλέπει ακουσουλό. Εγώ πολλά.
1: Να ξεκινήσουμε με Summer in Greece και Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102,2.

0: Είναι η Πεγκυζίνα και το πουθενά στον Σφαίρα 102.2. Θανάση, είναι δυνατά τα ακουστικά σου?
1: Υποφέρω.
0: Για να μην φωνάζει.
1: ASMR.
0: Στο έχουμε βάλει δυνατά για να ακούς τη φωνή σου.
1: Εγώ θα μιλάω έτσι.
0: Γιατί ο κόσμος μας λέει ότι φωνάζει.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Να μιλάς κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Ωραία, χαμηλώσε με.
0: Πόσο?
1: Λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ήταν.
0: Σε χαμηλώσε.
1: Ωραία, να δω μετά στο επόμενο τραγούδι, αν θα μου σπάσει το τυμπάνο.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Γυναικείο ρολόι Ουζού στον Σφαίρα 102.2 με πάρα πολύ αγάπη. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Βγείτε στον αέρα, παίξτε παρέ με τον Θανάση και κερδίστε.
1: Έχουμε
0: κερδίστε τον Θανάση.
1: Αχ, θα μ' άρεσε.
0: Ποιο?
1: Να με κερδίσουν για ένα βράδυ. Για φαγητό.
0: Τι εννοείς, παιδί μου?
1: Τι,
0: θα σε κερδίσουν.
1: Μετά το ράδιο. Δώρο, εμένα.
0: Κερδίστε τον Θανάση στο παιχνίδι.
1: Ξενέρωσα.
0: Όχι το δώρο Θανάση.
1: Κρίμα.
0: Δεν χωράσε περί τύλιγμα.
1: Ξέρω εγώ. Βάλε με σε μια λαδόκολα, Ελίνα.
0: Ο Φιόγκος ήταν στο Μούσι. Παρακαλώ.
1: Στο Μούσι ήταν.
0: Καλώ τον, πώ σε λένε?
3: Είμαι ο Βασίλη.
0: Είσαι ο Βασίλη. Από πού τηλεφωνεί, Βασίλη?
3: Τώρα από την Κηφισιά.
0: Από την Κηφισιά. Τι νέα, Βασίλη?
1: Βασίλη, θε να με κερδίσει?
3: Θα ήθελα.
1: Θε να με κερδίσει όμω για ένα βράδυ?
0: Σταμάτα μου, κι εσύ. Βασίλη, τι νέα, πού ήσουν στη δουλειά?
3: Στη δουλειά, ναι.
0: Και πού πας τώρα, σπίτι?
3: Πάω σπίτι.
0: Και για πες, πόσες ώρες δούλευες?
3: 8, 8.30.
0: Είσαι κουρασμένος?
1: Είσαι μόνος στη ζωή, Βασίλη?
3: Αρκετά.
0: Θα να σε σταματήσεις. Τι είπες, Βασίλη μου? Πες, συνέχισε, Βασίλη μου.
3: Κάτι τα πολύ προσωπικά, ρε Θανάση.
0: Ρωτάει πολλά προσωπικά. Ναι, εντάξει, ο Θανάσης τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Μην πω. Μην
1: έχω
0: πω.
1: Μέσα μου τη γαδά, δε φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση: παίζει ο Θανάσης.
1: Πολύ δυνατά, okay. Μικροφωνίζει.
0: Ναι, πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, Βασίλη.
3: Το έχω κλειστό τελείως.
1: Ωραίος.
0: Πρέπει να βγάλει την ανοιχτή ακρόαση.
3: Okay.
0: Γιατί ακούμε τη φωνή μας, έχει επιστροφή. Από το, από το control.
1: Είναι το μόνο πράγμα που επιστρέφει στην Ελλάδα στη τσέπη σου.
0: Λοιπόν, Θανάση, άκουσε με. Θες να πας πίσω, ξαπλώσεις? Λοιπόν, Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας?
1: Μαντρίτα.
0: Μπράβο, Θανάση. Βασίλη, πόσα πόδια έχει μια αράχνη? 8. Ποιος ήταν από τους άνθρωπους που πάτησε στη σελήνη, Θανάση?
1: Ένας Ρώσος ήταν.
0: Πες τον, Θανάση.
1: Ο Νίλ Άμστρομ.
0: Μπράβο, Θανάση. Βασίλη, πόσο κάνει 8-7?
3: 56.
0: Μπράβο, Βασίλη. 2-2. Πάμε και στην τελευταία.
1: Έλα, τελευταία τώρα, ποιος το
0: πάει? Δεν έχει 2-2. Ένα έχει ο Βασίλης.
1: Ένα έχει.
0: Ναι, μόνο αυτό βρήκε.
1: Ωραία, και είναι η τελευταία τώρα. Ή τι παίξαμε.
0: Και εσύ έχεις 2-1.
1: 2-1.
0: Ωραία.
1: Αν
0: κερδίσει τώρα ο Βασίλης, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Διαφορετικά το παίρνει ο Θανάσης. Είσαι έτοιμος? Ποιος παίζει τώρα? Ο Θανάσης. Θανάση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος?
1: Κρήτη.
0: Μπράβο, ρε Θανάση, γιατί κέρδισες όμως, έχασε ο Βασίλης.
1: Τι να κάνω τώρα, δεν μπορεί να φαίνεται.
3: Ναι, έπαιξε 3 ερωτήσεις ο Θανάσης και 2.
0: Ναι, είναι 5 στο σύνολο.
3: Εντάξει, και ο Θανάσης γι' αυτό.
0: Ναι, άμα κέρδισες όμως την πρώτη θα ήταν 2-2.
1: Δώσ' το άλλο μία.
3: Σωστό.
1: Άμα το κάνει 2-2 θα πηγαίναμε στην έχει δίκιο.
0: Γεια σου, Βασίλη, φιλάκια.
1: Γεια σου, Βασίλη, το προσπάθησα.
0: Ρε παιδιά, με μπερδεύετε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Τι να σημειώσω. Σημείωνε εσύ! Θα κάνει ο λαός μπούνιας εδώ.
1: Μπορώ, εγώ είμαι εδώ για να με στάρω.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι να δουλεύω.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο, Ελευσίνα.
0: Ελευσίνα. Λοιπόν.
1: Μιχάλη, κλείσ' το παράθυρο.
4: Κλείσω το έχω, παιδιά, κλείσω το έχω.
1: Μιχάλη, κάνε κανένα μερεμέντι στο αμάξι, από κάπου μπαίνει αέρας.
4: Τώρα με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Εντάξει, είμαι.
0: Ναι. Θύμισε μου το όνομά σου.
4: Μιχάλης.
0: Μιχάλη μου, πάμε να παίξουμε?
4: Πάμε, ναι.
0: Ξεκινάει ο Μιχάλης. Πρώτη ερώτηση, ποιο χρώμα προκύπτει από μπλε και κίτρινο?
4: Ξέρω, καφέ, λέω εγώ τώρα.
0: Πράσινο. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ο Φίλιππος.
0: Φίλιππος?
1: Της Μακεδονίας.
0: Ο
1: δεύτερος.
0: Ο δεύτερος, μπράβο Θανάση. Πόσο κάνει, Μιχάλη, πόσο κάνει 100 δια 10?
4: 10.
0: Μπράβο, Μιχάλη. Τώρα, Θανάση, ποιο είναι, συγγνώμη, πόσους παίκτες έχει μια ομάδα ποδοσφαίρου μέσα στο γήπεδο?
1: Έλα μωρέ τώρα, αυτά δεν τα απαντάω.
0: Είναι εξάχρονο, πεντάχρονο.
1: 11.
0: 11, μπράβο, Θανάση. Μιχάλη, πρέπει να το βρεις για να πάμε σε ξαφνικό θάνατο, εντάξει?
4: Okay.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο? Το έχουμε ξαναπεί.
4: Ελέφαντας.
0: Όχι ρε Μιχάλη, γαλάζια φάλαινα.
4: Δεν το ήξερα ούτε καν.
0: Δεν πειράζει.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Φιλάκι,
1: να είστε καλά. Μακάρα σου πέφτανε εσένα, οι ποδοσφαιριστές. Sorry, ρε Μιχάλη.
0: Τρίτη και τελευταία γραμμή στο 211-779-31.
1: Τρίτη και φαρμακέρα.
0: Μπράβο, Θανάση. Μέχρι τώρα είσαι πιο έξυπνος από ένα πεντάχρονο.
1: Είδες.
0: Εντάξει.
1: Οριακά.
4: Καλησπέρα.
0: Πολύ άντρες,
1: Καλησπέρα.
0: Γυναίκα δεν παίρνει.
1: Το σπάσα το κοινό.
0: Το χάνσαμε το γυναικείο κοινό. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Θωμάς ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θωμά. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από Καλυθέα αυτή τη στιγμή.
1: Γειτονόπουλο, γειτονόπουλο. Και... Α, δεν μένεις Καλυθέα?
4: Μένω και Καλυθέα και τώρα γυρνάω.
1: Ωραίος.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε να παίξουμε.
0: Ξεκινάς εσύ.
4: Ωραία.
0: Πρώτη ερώτηση. Ποιο άθλημα παίζετε στο Wimbledon?
4: Το rugby.
0: Τένις. Συνεχίζει, Θανάση. Ποιο είναι το αντίθετο του σπάνιος?
1: Κόλλησα.
0: Συνηθισμένος. Θύμισε μου το όνομά σου.
4: Θωμάς.
0: Ο Θωμάς. Θωμά μου, ποιο ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα?
4: Ο Πικάσο.
0: Ο Νταβίντσι. Θανάση, ποιο ζώο θεωρείται το μεγαλύτερο χερσαίο ζώο?
1: Χερσαίο, ο ελέφαντας.
0: Μπράβο, Θανάση. Κέρδισε ο Θανάσης. Σε ευχαριστούμε, Θωμά. Φιλάκια.
4: Γεια.
0: Τι πες?
1: Κέρδισα.
0: Κέρδισες και εδώ.
1: Δεν παίρνω όμως κάτι.
0: Τι να παίζεις εσύ? Να βγάλουμε κι άλλη.
1: Έλα, βγάλε άλλη μία.
0: Και 26 έχει πάει.
1: Θα δώσω το δώρο όμως τώρα. Δεν μπορώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα θα με κερδίσετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Στη σειρά
0: οι άντρες.
4: Από Φιλαδέλφια τώρα.
1: Διπλανός.
4: Σκληρό καρύδι ο Θανάσης.
0: Πάμε να τον μαλακώσουμε τώρα.
4: Για να δούμε.
0: Λοιπόν.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού μόλις χτύπησαν. Εδώ λοιπόν παρέα μέχρι τις 8. Και πάμε στο θα προτιμούσες να.
1: Θα προτιμούσες
2: να.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης θα μας πει σήμερα.
3: Θα προτιμούσες να.
0: Θα προτιμούσες να, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Θα προτιμούσες να.
0: Α, κατευθείαν τηλέφωνο όμως, ρε παιδί.
3: Τρομερό, ε.
0: Για πείτε.
3: Συγκλονιστικό, το έχω συγκλονιστεί.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Βάσο.
0: Πώς?
4: Βάσο.
0: Βάσο, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα. Και για πες.
4: Τι, είμαι στην κίνηση στο Κηφισό.
0: Είσαι στην κίνηση στο Κηφισό. Πήρες τηλέφωνο γιατί θα προτιμούσες να.
4: Να προτιμούσα να, ναι.
0: Να προτιμούσες.
3: Να προτιμούσες. Μα δεν ξέρεις ακόμα τι όμως.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι ακόμα.
3: Σε βγάλαμε όμως εμείς.
4: Δεν τα περίμενα. Γι' αυτό με βρίσκεις απροετοίμαστη.
3: Βασούλα, τι κάνεις? Πώς περνάει ο χρόνος σου?
4: Πολύ καλά. Προγραμματισμένα.
3: Τι έγινε τώρα, πηγαίνουμε σπίτι να ξεκουραστούμε, ε?
4: Όχι, ακόμα τρέχουμε. Παιδιά.
3: Παιδιά. Πάει να μαζέψεις τα παιδιά τώρα, ε.
0: Λοιπόν, Βάσο.
4: Ναι.
0: Θα απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
4: Ναι.
0: Θα προτιμούσες να βγει δημόσια το ιστορικό αναζήτησή σου ή οι φωτογραφίες σου?
4: Οι φωτογραφίες.
3: Κάτσε ρε Σιβάσο, περίμενε λίγο. Ποιες φωτογραφίες όμως δεν σου είπε? Όχι φωτογραφίες που έχεις για να δείξεις, οι φωτογραφίες που έχεις διαγράψει.
0: Ναι, όλα, ναι, όλα, όλα.
4: Γι' αυτό μιλάω εκ το ασφαλούς.
3: Α, δεν έχεις, ε.
0: Α, δεν έχει. Να, θα μπούμε στα διαγραμμένα όμως.
4: Ευκολάκι, ευκολάκι.
0: Ευκολάκι, ωραία, θα το αλλάξουμε. Τις φωτογραφίες ή τα μηνύματα?
4: Μηνύματα.
0: Τα μηνύματα να βγουν στη φόρα.
3: Τι είπα, η Βάσο είναι, παιδί.
0: Τι είπα,
3: μου.
0: Μια χώρα.
4: Είμαι πολύ light, παιδιά, είμαι πολύ light.
3: Βανίλα. Τίποτα,
0: γεια σου, Βάσο, φιλάκια.
3: Βάσο, σε ευχαριστούμε που πήρε.
0: Θανάση, τα μηνύματα σου στη δημοσιότητα ή φωτογραφίες σου?
3: Πλέον τα μηνύματα μου. Εντάξει, γιατί πλέον έχω κόψει τις κακές παρέες.
0: Γιάννη. Η φωτογραφία. Τι λες τα μηνύματα εσύ?
3: Τι φοβάσαι, Γιάννη, στα μηνύματα? Τι, στέλνεις και εσύ πουθενά, θα τον εμοντάρω εγώ και τέτοια.
0: Θανάση, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Είμαι η Αλίνα.
0: Αλίνα, από πού βγαίνει αυτό?
5: Αυτό είναι το όνομά μου.
0: Α, να σου πω, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Έχει, ναι.
0: Μας ακούσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να το χαμηλώσεις εντελώς. Το χαμηλώσες. Ναι, ναι. Μας ακούσαμε το τηλέφωνο. Μπορούμε να συνεννοηθούμε το τηλέφωνο. Εντάξει.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Αλίνα σαν όνομα.
0: Ωραίο το Αλίνα. Έτσι λένε και στο σόι σου τη γυναίκα του Διονύση.
3: Πού τα θυμάσαι?
0: Αλίνα δεν τη λένε.
3: Νομίζω, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, Αλίνα μου, να βγουν στη δημοσιότητα όλες οι φωτογραφίες σου διαγραμμένες και μη ή όλα τα μηνύματα?
5: Όλες τις φωτογραφίες.
3: Δεν απαντάει.
0: Τι λέτε στα μηνύματα, ήθελα να ξέρω.
3: Δεν ξέρω εγώ.
0: Το τελευταίο μήνυμα που έχει στείλει ποιο είναι, για δες.
3: Περίμενε. Το τελευταίο μήνυμα που έχω στείλει είναι σε ένα φίλο με το Μάκη για κάτι εισιτήρια. Του λέω καλησπέρα, κορίνα. Να σου πω πόσα εισιτήρια θες, είπαμε. Μου λέει δύο. Αυτό.
0: Εγώ τελευταίο έχω από την κόρη μου. Μπορείς να σε με πάρεις μία και μισή? Όχι.
3: Το δεύτερο.
5: Καλό, καλό, καλό.
0: Γεια σου, Αλίνα μου, φιλάκια.
5: Γεια, γεια, γεια.
3: Το δεύτερο είναι από την Τέλεκο. Μου λέει ότι έχω ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Δεν το απαντάω.
0: Πόσα?
3: Μου έχει στείλει 7 μηνύματα, 3 μήνες, αλλά δεν το απαντάω. Όχι, όχι, όχι. Να μάθει ότι χωρίσαμε.
0: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Είμαι η Μαρία.
0: Στο παιχνίδι πιο έξω από ένα πεντάχρονο παίρνουν μόνο άντρες και θα προτιμούσες να μόνο γυναίκες.
3: Θα
6: μπορούσα να βγάλω γραμμή και πριν, αλλά δεν έτσαινα.
0: Ήθελες να χτυπήσεις το Θανάση κι εσύ?
6: Όχι, όχι, απλά να σας ακούσω.
0: Να σου πω, τον Μαρία είπες?
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαράκι, για πες, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά.
0: Από πού έρχεσαι?
6: Αν μου επιτρέπετε να καταχρηστώ ένα λεπτάκι από το χρόνο σας.
3: Όσο θέλεις.
6: Τέλεια. Δεν έχω προλάβει να πάρω νωρίτερα που λέγατε ότι μπορούμε να βγούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Μιας που είμαι εδώ μαζί σας, θα ήθελα. Είμαι λογίστρια.
0: Ναι.
6: Θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ τον κόσμο που δουλεύει σε τράπεζες, φορείς, φαρμακεία, οπουδήποτε τέλος πάντων στην Ελλάδα, να παραπέμπουν όλο τον κόσμο, να πάει στο λογιστή, να κάνει το οτιδήποτε. Παιδιά, δεν είμαστε για όλα τα πράγματα. Είμαστε για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Γιατί έρχονται και σου λένε να κάνεις τι?
6: Τα πάντα. Ελίνα, τα πάντα.
0: Για πες. Πάντα.
6: Να τους μεταφέρω το ρεύμα από το παλιό σπίτι στο καινούριο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
6: Να τους ανοίξω λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν γραφεία που κάνουν αυτά τις γενικές εργασίες που λένε. Δεν έχω, όντως δεν υπάρχει αυτό ή εγώ το έχω καταλάβει λάθος?
3: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι ολολογιστές, έτσι.
0: Δεν σου λέει πληρώνω το λογιστή, θα μου τα κάνεις όλα, καταλαβαίνεις.
6: Ακριβώς. Ναι. Έχω δει μήνυμα από προϊστάμενο στην εφορία που του λέει το κάνει ο λογιστής. Και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό που το έχει ζητήσει.
0: Ναι.
3: Σου λένε, Μαρία, σε παρακαλώ, πας να μου ξεπαρκάρεις το αυτοκίνητο.
6: Θα μπορούσε και αυτό να το κάνω.
0: Έχεις φρικάρει, φρικαρισμένη η Μαρία.
6: Όχι,
3: να σου πω κάτι. Καλά έκανε.
0: Καλά κάνει και το λέει.
6: Ευχαριστώ
0: και το
6: πάρα λέει. Πολύ.
3: Όχι, όχι.
0: Για... Όχι, να ακούσει ο κόσμος ότι οι λογιστές δεν είναι για αυτές τις δουλειές.
3: Μου τα λέει και εμένα ο δικός μου λογιστής, συνέχεια.
6: Εντάξει, εμείς είμαστε και ένα γραφείο που εξυπηρετούμε πάρα πολλά πράγματα και εγώ προσωπικά όπου μπορώ, είτε σε επαγγελματίες είτε σε ιδιώτες, κάνουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά μάλλον αυτό έχει μεταφραστεί λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαράκι μου, μπράβο σου.
3: Δύναμη, ρε Μαρία, σου ευχόμαστε.
0: Που το λες δημοσίως, ευχόμαστε να το ακούσουν όλοι. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Στο θα προτιμούσες, να περίμενε, θα απαντήσεις τώρα, βγήκε.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Είσαι δεσμευμένη.
6: Είμαι δεσμευμένη και σε 10 μέρες είμαι και παντρεμένη.
3: Α, με το καλό.
0: Με το καλό.
6: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Πάντα έτσι για λογιστικούς λόγους. Πόσο πήγε?
6: Πήγε πολλά. Φαίνεται με το ρωτάς.
3: Γι' αυτό δεν θα το κάνω.
6: Στεναχωρηθώ. Να είμαι τόσο ωραία.
0: Θα προτιμούσες να βγουν στη δημοσιότητα, στην οθόνη του γάμου, στο video wall.
3: Το χοντρένι.
0: Πάνω εκεί στην τούρτα, όλα τα μηνύματα ή όλες τις φωτογραφίες σου?
6: Θα έλεγα τις φωτογραφίες, γιατί αρχικά δεν μου αρέσουν καθόλου οι φωτογραφίες, δεν βγάζω καθόλου φωτογραφίες. Θα έλεγα τις φωτογραφίες, γιατί στα μηνύματα εκθέτω άλλους, όχι εμένα.
3: Ναι, καλά, στη φωτογραφία θα γελάσουμε και λίγο, θα περάσει, θα το ξεχάσουμε.
6: Ναι, εντάξει.
3: Στα μηνύματα θα βρεις την πεθερά της. Θα στέλνω πεθερός καλά τις τάπες, κοπέλα μου.
0: Μάτα, μωρέ. Μαράκι μου, με το καλό, κορίτσι μου, να είστε ευτυχισμένοι. Φιλάκια, φιλάκια. Τώρα που είπε δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες και παντρεύεται, πάντοτε σκεφτόμουν τους ανθρώπους που κάνουν το after wedding photography.
3: Τι είναι αυτό?
0: Παντρεύονται.
3: Έρα, από παντού το Σάββατο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, το Σάββατο παντρεύεσαι, έτσι.
3: Ναι.
0: Και μετά από μια εβδομάδα ξαναντίνεσαι, ξαναβάφεσαι, ξαναφτιάχνεις για
3: Χριστός.
0: Να κάνεις after wedding.
3: Αυτές τις γελιότητες που κάνουν σε κάτι λίμνες
0: και
3: λέω, με
0: και λέω, χαρά στο κουράγιο τους. Φτού και από την αρχή. Εγώ με το ζόρι βάφτηκα την πρώτη φορά.
3: Πάμε καλά, μου.
0: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
3: Το έκλεισε, περίμενε και δεν του άρεσε.
0: Ναι, περιμέναμε τώρα, πιάσαμε την μπάρλα. Λοιπόν, πάμε για last call. 2-11-700-79-31.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: Γιατί δεν θέλετε τα μηνύματά σας?
3: Εμένα μου το άρεσε που το έβαλες έτσι το δίλημα, ρε παιδί μου, μέσα σε μια συνθήκη γάμου. Δηλαδή, τώρα και στον επόμενο, βάλ το σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Δηλαδή.
3: Για να ντραπεί. Ξέρεις τι να εμφανιστούν τώρα, ρε, σε πολύ κόσμο. Οι φωτογράφεις, τα μηνύματα. Μ' άρεσε η Μαρία που ήταν στο γάμο. Βάλ τον σε μια άλλη συνθήκη τώρα.
0: Σε ποια συνθήκη, στην εφορία?
3: Όχι, στην εφορία.
0: Λες βλακίες.
3: Δεν λέω βλακίες.
0: Παρακαλώ.
3: Να πιεστεί ο κόσμος στο δικαστήριο.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Νικολέτα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από την Καβάλα αυτή.
3: Καβάλα! Αγαπημένο μου μέρο!
0: Απομακρύνεις από το μικρόφωνο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αλλάζεις τη φωνή σου όταν βγαίνει η γυναίκα στη γραμμή?
3: Εγώ. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί χαμηλώνεις, παιδί μου?
3: Δεν χαμηλώνω.
0: Το έχετε παρατηρήσει κι εσύ. Λέω πως είναι η Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα. Λες και τον είδε η Νικολέτα τώρα και ψάρωσε.
3: Κάποια ονόματα τη βγάζουν αυτή τη φωνή, δεν ξέρω.
0: Θα πάθεις καμιά παλινδρόμηση.
3: Από πού είσαι την Καβάλα?
0: Νικολέτα μου, τι κάνεις, πώς είναι εκεί τα πράγματα?
2: Αρχικά, μάλλον δεν με ακούσατε, είμαι στη Λεωφόρο
3: Καβάλα. Ξενερώσαμε τώρα.
0: Είπες από την Καβάλα σας παίρνω, έτσι είπες?
2: Από την Καβάλα.
3: Στο σου.
0: Είναι που φωνάζει. Είναι που φωνάζει ο Θανάσης και χάνονται τα καταλήξεις.
3: Χάρηκα.
0: Λοιπόν, και πού πας?
2: Πάω Περιστέρι, να πάω σούπερ μάρκετ, να πάρω φακές, να φτιάξω στο γιο μου.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Είδες πόσο την καταλαβαίνω, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
3: Όχι, εγώ την καταλαβαίνω.
0: Μου λέει ο γιος μου χθες, μου αρέσει η σαλάτα που έχει μέσα και άνηθο, που τους έχουν έτοιμες, μαρούλι, άνηθο, κρεμμύδι, ξέρεις. Και πάω και του παίρνω σήμερα. Την πήρα. Και τη φτιάχνω το μεσημέρι. Και του λέω, κοίτα Δημητράκη, πήρα αυτό που σου άρεσε. Μου λέει, οκ. Okay. Λέω, ναι, αλλά πήγα όμως και το αγόρασα αυτό που μου πει ότι σου άρεσε χθες. Μου λέει, είπα, οκ. Okay, ναι, είπα, μου λέει, οκ. Okay.
3: Τι άλλο να σου κάνω?
0: Ευχαριστώ που με σκέφτηκες, μανούλα που σ' αγαπώ. Ξέρω κάτι.
3: Αφού δεν σου έδωσε καμιά μπουνίτσα στον νόμο και μπρογαλός.
0: Λοιπόν, Νικολέτα μου, τις φωτογραφίες, τα μηνύματα.
3: Σε εκδήλωση του γιού σου, σε σχολείο.
2: Όχι, όχι.
3: Είδες, αυτή είναι η συνθήκη. Να, εδώ τώρα πιέστηκε.
2: Λοιπόν, αν πρέπει να διαλέξω τις φωτογραφίες.
0: Γιατί στα μηνύματα τι συμβαίνει ρε παιδιά?
3: Βρίζονται ρε.
2: Είναι λίγο, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μας ένα παράδειγμα.
2: Πώς να σου το θέσω τώρα για να μην υπάρξει πρόβλημα στον αέρα. Στα μηνύματα μπορείς να πεις πράγματα, ο γραπτός λόγος γενικά παρεξηγείται.
0: Άρα δηλαδή κουτσομπολιό, κουτσομπολιό γίνεται στα μηνύματα.
2: Ναι, γενικά ναι. Ναι.
3: Εγώ σε καταλαβαίνω, Κολέτα, έχω παρεξηγηθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί τους λέω, παιδιά, το ύφος του γραπτού λόγου είναι διαφορετικό.
2: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Καλά, άμα διαβάσεις μήνυμά μου που λέω στο Γιάννη ο Θανάσης είναι χαζός, ποιο είναι το ύφος μου?
3: Όχι,
0: σε
3: να...
0: βρίζω.
3: Ο Μπάνα Τόνι, μόνο ο Θανάσης είναι χαζός. Μπορεί να το λες έτσι, καλά, καταλαβαίνει. Λοιπόν, να το πεις και έτσι, ο χαζός. Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Νικολέτα μου, φιλάκια πολλά και καλό κουράγιο.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια,
3: καλές φάκες.
0: Λοιπόν, με τι να φύγουμε για την πρώτη μας ώρα? Πέρασε μία ώρα της εκπομπής, απίστευτα
3: πράγματα. Όσο παλεύουν οι σκύλες και η γάτα.
0: Λοιπόν, ωραία, πίπα της Ειρήνης. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Θανάση, μην κάνεις επιφωνία. Άκου. Απομακρύνω το μικρόφωνο.
3: Έχω όρεξη σήμερα. Δηλαδή, θες να μου το. Ναι, γιατί είναι η πίπα της Ειρήνης.
0: Όπως μαλώνουν ο σκύλος. Δεν μπορώ.
3: Αλαρώνεις.
0: Δεν μπορώ.

0: λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.

0: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία.
2: Μίτινγκ.
3: Υγεία.
2: Συνεργείο.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jackson.
10: Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.

0: μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος.
9: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Στοιχείο. Κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
13: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
13: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
15: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.
16: Ακουοσφαίρα! Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
17: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
16: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
17: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν

0: το πει και θεί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
0: Το συζητάς.
2: Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πει και θεί.
3: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
2: Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
4: Δυνατά.
3: Στοιχείο.

0: Είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και από το παρέα στον Σφαίρα Φτές, στον λογαριασμό του Σφαίρα στο YouTube μπορείτε να δείτε όλα τα παρέα στον Σφαίρα. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια, ένα προς ένα, καταπληκτικά με τη Ράνια Κωστάκη. Ό,τι ώρα θέλετε, εκεί που κάθεστε, το βραδάκι ή ό,τι ώρα θέλετε, σας αρέσει πάρα πολύ να χαλαρώσετε, να ακούσετε ωραία μουσική, ωραία covers, ωραία τραγούδια, μπείτε στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια, ένα-ένα.
1: Εξάλλου τι να ανοίξει τηλεόραση.
0: YouTube μόνο.
1: Μπούρδες έχει.
0: Podcast και τέτοια παιδιά.
1: Αυτό, τίποτα. Podcast, μουσικούλα. Εκτός αν θες να γελάσεις, δες πρωινά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Δουλευθάρας είναι στην παρέα μας βεβαίως, πριν πάμε στην επαγγελία. Αν ξέρεις κάποιον καλό αντιδραυλικό, είναι μια ατάκα που την έχουμε πει σίγουρα κάποια στιγμή κάποιοι από εμάς. Εγώ την έχω πει δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε πλέον. Στο Δουλευθάρα έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα στον Δουλευθάρα. Πάμε να απαγγείλουμε.
1: Πάμε, πάμε.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κουράκια! Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια!
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. 2-11-779-31. Το πακέτο, όλο αυτό το πακέτο κόμπο από πίτσα φαν θα γίνει δικό σου εάν βρει το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης.
1: Ναι, καλησπέρα σας!
3: Πολύ καλησπέρα σας, Θανάση.
1: Γεια σας, αγαπητέ. Το όνομά σας, Χριστό αδελφέ.
3: Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Πώς τι κάνετε?
1: Καλά, πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Τώρα μόλις ήρθα Νέα Φιλαδέλφια.
1: Α, κόρα.
0: Τι να κάνεις?
3: Για μια δουλειά.
0: Α, από πού?
1: Μπίζνα.
3: Από Πειραιά.
0: Ω, πόση ώρα έκανες?
1: 23 λεπτά.
3: Έκανα 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά.
1: Τώρα έχει κίνηση.
0: Για τώρα είχε, μιλάμε.
3: Είχε normal κίνηση. Είχε κίνηση.
1: Τώρα χρονομετρήσει από εσάς. Είναι δουλεμένη.
0: Από εντάξει, εδώ στον Πειραιά, γιατί πας να κάνεις τον Πειραιά εσύ?
1: Όχι, σου λέω γενικά.
3: Εγώ τι κάνω στον Πειραιά?
0: Όχι εσύ, στο Θανάση λέω.
1: Το Πειραιά είναι άθελα, αδέλφια, εκεί παίζει 17 με 23 λεπτά είναι.
0: Ναι, εσύ τι πας να κάνεις στον Πειραιά?
1: Αν τρέχεις, κάνεις και 15 λεπτά.
3: Θανάση, τι κάνεις στον Πειραιά?
0: Ναι,
1: εγώ,
0: τι κάνεις εσύ στον Πειραιά?
1: Εγώ πειραιώτης είμαι.
0: Ναι, τι, δεν μένεις εκεί, λέγε.
1: Πειραιώτης είμαι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω μια φορά στην εβδομάδα και φυλάω τον Πειραιά και φεύγω.
0: Γιατί?
1: Χώμα. Έτσι κάνουμε Πειραιώτες. Εγώ γεννήθηκα στα Καμίνια.
0: Μανώλη.
3: Α, εκεί είμαι κι εγώ.
1: Άντε ρε.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ενθουσιάστηκα.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις.
3: Πιο κάτω.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου.
3: Ακούω.
0: Θέλω να βρεις το τραγούδι που ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Είσαι έτοιμος?
3: Θα προσπαθήσω.
0: Θανάση. Μας λες το τραγούδι σαν να δίνεις, σαν motivational speaker. TEDx. Πες, είσαι TEDx.
1: Καλησπέρα! Γκρίζα μέρα από το πρωί. Ούτε χρώμα το φιλί. Κρύος και πικρός καφές. Και οι κουρτίνες μου κλειστές. Φεύγω πάω για δουλειά. Πάλι με μισή καρδιά. Μα δεν φταίει άλλος κανείς που εσύ δεν ψάχνεις να με βρεις.
0: Έτσι θα μιλάει στο TEDx.
1: Ναι, έτσι μιλάνε.
0: Για πες.
3: Με τίποτα μου κάει και ο εγκέφαλος.
0: Έλα ρε Μανώλη.
3: Με καταστρέψατε.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι το άτιμο.
3: Είσαστε καταπληκτικοί, σας ευχαριστούμε για την υπέροχη
0: παρέα. Γεια σου Μανώλη, φιλάκια, φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Μείνε λίγο στο motivational.
1: Sorry.
0: Μείνε λίγο TEDx.
1: Εγώ έχω παρουσιάσει TEDx, έτσι μιλάγανε.
0: Έτσι μίλαγες.
1: Εγώ δεν μίλαγα, έτσι μιλάγανε οι άλλοι. Εγώ τους παρουσίαζα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σωτηρία.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα οδηγώ.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
4: Κυφισίως είμαι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
0: Μια χαρά. Ήσυχα αυτό. No news, good news.
4: Χαλαρά, ακριβώς.
0: Πάμε στο τραγούδι, ψάχνουμε την τρίτο τραγουδιού. Θανάση, συνεχίζεις TEDx με το 1, 2, 3 και...
1: Θα αλλάξω λίγο το ύφος, θα πάω λίγο πιο ήρεμα, πιο ενημερωτικά. Κοιτάξτε τι θέλω να σας πω, για το φως της ημέρας. Όταν ανοίξει τα μάτια σου, πήρε φωτιά ο αέρας. Το να βλέπω τα σημάδια σου παντού, έφυγε ένα πρωί που δεν ξημέρωσε. Πήρα μια ένα πρωί, μα δεν μου έφτασε γιατί.
0: Δεν έχει μια καταληξία πουθενά αυτό.
1: Sorry,
4: δεν, ούτε καν, δεν έχω καταλάβει Χριστό,
0: Έλα, πες ένα.
4: Δεν ξέρω τίποτα, δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί. Ούτε καν
0: κι εγώ. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, μου φαίνεται.
4: Καν. Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Ο Θανάσης το κάνει δύσκολο.
1: Καλά, ποιος άλλος άφηγε. Επίσης, εγώ κάρφωσα και το Χριστό, Ελίνα.
0: Όχι, όχι, είναι δύσκολο, παιδιά. Το κάνει ο Θανάσης πάρα πολύ δύσκολο.
4: Ναι, το προηγούμενο το
0: Σωτηρία μου, σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της εκπομπής.
4: Παρακαλώ,
0: φιλάκια, αγάπη.
1: Το ότι έχει και χίλιο, εγώ φταίω.
0: Θανάση, άκουσε με. Δεν το κάνεις καλά, ρε Θανάση.
1: Ωραία,
0: δεν έχει κερδίσει άνθρωπος.
1: Θες να κάνεις το επόμενο.
0: Όχι, είναι δικό στο παιχνίδι.
1: Α, ναι.
0: Αλλά δεν έχει κερδίσει κανείς. Γιάννη, δεν έχω δίκιο. Εμείς εδώ δίναμε άπλετα δώρα.
1: Ναι, σήμερα ειδικά.
0: Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μοιράσει δώρα και δώρα.
1: Σήμερα είσαι με το καλάθι, με τα κοφίνια φεύγουν τα δώρα.
0: Ούτε στην αρχή στις ερωτήσεις. Εσύ φταίς και εκεί.
1: Τι να έκανα, χάνω.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Καλώς τον, το όνομά σου.
5: Χρήστος.
0: Από πού τηλεφωνεί.
1: Γεια σας, Χριστάρα.
5: Από Πειραιά.
1: Άρα, καλό αδέρφη.
0: Λοιπόν, είμαστε Χρήστο, πολύ... άκου λίγο προσεκτικά. Θανάση.
1: Άλλαξε μου το στυλ.
0: Σαν καθηγητής.
1: Καθηγητής.
0: Ναι.
1: Αυστηρός.
0: Αυστηρός.
1: Σαν
0: μαθηματικός, Πυθαγόριο.
1: Λοιπόν, άκουσα να δείτε 3 το πρωί και εγώ βάζω άλλο ένα να πιω. Θα το πιω στην υγειά σου. Το μόνο που άφησες είναι στα ρούχα μου τα ρωμά σου. Δεν θέλω να ξημερώσει. Μακράς να αγκαλιάσουν, το σ' αγαπώ όλα δικά σου. Χριστό, δεν
0: Χριστό.
5: Να πούμε το Πυθαγόριο.
0: Αχ βρε Χρήστο μου. Ούτε καν. Τι λέει το κορίτσι.
1: Το βάθος.
6: Τα δυο.
0: Τι λέει δεν άκουσα.
6: Τα δυο.
0: Τα δυο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας, φιλάκια και στους δύο. Φιλάκια, γεια. Όχι τίποτα άλλο, φεύγουν και απογοητευμένοι. Τι θα έχουν αλλάξει ραδιόφωνο σίγουρα.
1: Να σου πω κάτι, να βάζουμε.
0: Δεν έχουν κανένα λόγο να ακούνε εμάς.
1: Να βάζουμε ένα email, απέναντι από ένα email, θα το πω εγώ.
0: Ωραία.
1: Την άλλη φορά που βάλαμε τα εύκολα, τα πολύ εύκολα.
0: Ωραία, βρες ένα τραγούδι.
1: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, άσε με μένα.
0: Μιλάω στον αέρα, συνεννοηθείτε.
1: Γιάννη, εδώ.
0: Παρακαλώ.
7: Έρα.
0: Γεια, πώς σε λένε.
7: Ευτυχία.
0: Ευτυχία μου, από πού τηλεφωνείς.
7: Από Γέρακα.
0: Από Γέρακα, τι κάνεις.
7: Καλά είμαι. Παλεύω εγώ στο τρέξιμο.
0: Τρέξω από το πρωί, ε.
7: Όχι, τώρα πήγα το ένα παιδί δραστηριότητα να πάω το άλλο παιδί δραστηριότητα και πάει λέγοντας.
0: Oh, τι δραστηριότητες πηγαίνουν.
7: Τώρα πήγε ο μικρός θεατρικό, η μεγάλη θα πάει Muay Thai και μετά έχουν παρκούρ.
1: Muay Thai και παρκούρ.
0: Πόσες δραστηριότητες κάνουν μες τη βδομάδα.
7: Πολλές.
0: Πω, συν τις γλώσσες φαντάζομαι.
7: Ναι, στην αγγλικά.
0: Παρκούρ, ε.
1: Παρκούρ που κάνει.
7: Έχουνε, υπάρχουν ομαδούλες σε διάφορες περιοχές.
0: Δεν το φοβάσαι το παρκούρ, ε.
7: Όχι,
1: φοβάσαι.
7: Γιατί ούτως ή άλλως καρφαλώνουνε, τουλάχιστον έτσι ξέρουν πώς να πέσουνε.
1: Σωστό
0: και αυτό, ναι.
1: Να σου πω κατά, μα δεν μπορείς να
0: αποτρέψεις. Απλά μην νομίζω ότι είναι ο Spider-Man, ξέρω.
1: Όχι, αν δεν μπορείς να τα αποτρέψεις κάτι, κάτω είναι ειδικό σε αυτό.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Μετά ντουλάπι, δεν θα σου αφήσουνε.
1: Μέσα στο σπίτι νομίζω ότι είναι το παρκούρ, εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά λέω, πόσο χρονών είναι τα παιδιά.
7: 12 είναι η μεγάλη και 10 ο μικρός.
0: Ναι, ο 10 είναι ζώρικο τώρα να...
1: Ποιο από τα δύο κάνει παρκούρ.
0: Και τα δύο σου λέει.
7: Και τα δύο. Εδώ η κόρη κάνει και μηχανές.
1: Εντουρού.
7: Είναι αυτά τα καθαρά που λέμε.
1: Τα δίχρονα.
0: Τι εννοείς παιδί μου, ανεβαίνεις σε μηχανή.
7: Πάει σε σχολή για μηχανές, ναι.
0: Γιατί?
7: Γιατί ο μπαμπάς πιστεύει ότι από το να του έρθει λέει ένα πιτσιρίκι 18 χρονών και να πει στην κόρη μου καβάλα, προτιμάω λέει να οδηγάει η κόρη μου.
1: Και να το πει αυτή, καβάλα εσύ ρε.
0: Και πώς θα γίνει, περιμένετε ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε στην κόρη να μην ανέβει ποτέ σε μηχανάκι.
1: Γιατί?
7: Εσύ δεν ανέβηκες ποτέ σε μηχανάκι.
0: Ποτέ.
1: Αλήθεια λες, ναι. Αλήθεια.
0: Ποτέ, παιδιά. Φοβόμουν από μικρή. Γενικά τα φοβάμαι πολύ τα μηχανάκια.
1: Και εμένα, οι γονείς μου έτσι φοβόντουσαν από μικρή, γι' αυτό τα έκανα όλα.
0: Λοιπόν, ευτυχία μου, το βρήκα το τραγούδι.
1: Το έχουμε βρει.
0: Είσαστε έτοιμοι.
1: Κοίτα, είναι πολύ εύκολο το τραγούδι, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ο στίχος. Από την αρχή, δηλαδή, αν δώσει σημασία, δεν χρειάζεται να πάμε καν ρεφρέν.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Λοιπόν.
7: Πάμε.
0: Ωραία. Σαν δελτίο ειδήσεων.
1: Σαν δελτίο ειδήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Το σκότωσα στο τραγούδι.
0: Όντως.
1: Το χάλασε, τέλος πάντων.
0: Τι έχεις βάλει. Ιταλικό, τι
1: λοιπόν,
0: έχεις βάλει.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε.
8: Καλησπέρα, σκέτες και κύριοι. Άνοιγε μωρό μου στα μπάνια μέχρι να γίνω χάλια. Φέρε μου γεμάτα ποτήρια και κάτσε με για να ζαλιστώ. Εύκολα χατήρια δεν κάνω. Μήπως νομίζεις θα φοβηθώ.
7: Είμαι η Παπαρίζου, κάτσε καλά.
0: Έλα. Σκέψε ο Χατζηνικολάου να σου λέει άνοιγε μωρό μου σαμπάνια. Μέχρι να γίνω χάλια.
1: Ο Χατζηνικολάου ανοίγει όντως. Εμείς δεν πίνουμε.
0: Ευτυχία μου είναι στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
7: Okay.
0: Φιλάκια πολλά.
7: Και εσύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Κάτσε να σκεφτώ. Αναβήσει. Αναβήσει και βάλε μου το... Ποιο να βάλουμε, να βάλουμε το... Ποιο? Δεν ακούω.
1: Μάλα.
0: Λοιπόν, βάλε μου το αγαπούλα μου που το βλέπω πάνω εκεί. Μπράβο, για ξεκίνα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 αναβήσει.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-258712.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102,2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: διαφορά. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Φίλια πολλά σε όλους. Φιλάκια πολλά στην Βάσο μας που θέλει το μόνο στα όνειρα από τον Χατζηγιάννη. Μόλις παίξαμε Χατζηγιάννη. Οπότε σε λίγα λεπτά θα ξαναπαίξουμε Χατζηγιάννη Γιάννη. Το ζήτησε η Βάσο μας και δεν πάει. Δεν το συζητάω καν. Τι λέει ο Βασιλιάς? Α, πολλά φιλιά στην Τάνια, της άρεσε πάρα πολύ η μάσκα. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Το πέτυχα στο TikTok, κάποιος το τραγούδισε και είναι πολύ ωραίο.
1: Εγώ θα το πω τώρα και σε εκνευρίσω. Τι? Εγώ πρώτη φορά το άκουσα.
0: Το ότι λάμπη δεν είναι χρυσός.
1: Δεν το έχεις ακούσει.
0: Της Δέσποινας. Καλά, εσύ δεν πιάνεις, Αθανάση.
1: Κοίτα, εγώ.
0: Εδώ σου λέμε να. Πριν που σου λέγαμε το ανοίξω μαζί μου του Χατζηγιάννη, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Ούτε ο Σικάριο δεν ήξερα. Θα σου πω όμως κάτι. Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με το σφαίρα και έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ελληνική μουσική, ακούω πάρα πολύ ελληνική μουσική. Άνοιξα τα στεγανά μου. Δηλαδή, έφυγα από τον Παυλίδη, έφυγα από την ελληνική Greek punk, έφυγα από τη hip hop και πλέον έχω μπει και στο λαϊκό, δηλαδή όχι το ρεμπέτικο, το new wave και μου αρέσουν κάποια κομμάτια.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνω, εγώ τα παλιά μου χρόνια δεν είναι εγώ καθόλου ελληνικά, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: οπότε τώρα μάσκα, ντάσκα, μπάσκα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Είναι μάσκα, δεν είναι ντάσκα.
1: Sorry, απλώς.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε και σήμερα εδώ παρέα μας, εδώ κοίταμε. Κοίτα, ναι. Το ξέρεις,
1: εγώ, να ξέρεις και εγώ έχω ελληνικά τραγούδια να σου βάλω που δεν θα τα έχεις ακούσει ποτέ σου.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θέλουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Καλλιόπη. Γεια σου, Αγγελική. Φιλιά στον JGKP που με διορθώνει για το παιχνίδι του πεντάχρονου. Για τη Μεσόγειο είναι η θάλασσα. Μεσόγειο είναι η θάλασσα. Το Αιγαίο είναι πέλαγος. Πέλαγος είναι το υποσύνολο της θάλασσας. Γιατί γελάς? Τις απαντήσεις που έδιναν, που δίνουν ερωτήσεις.
1: Σωστό. Αλλά έχει δίκιο. Εμείς πήραμε το παιχνίδι, ρε φίλε. Τι να σου κάνουμε τώρα.
0: Σε ποιο μιλάς τώρα?
1: Στο τύπο που το γράψα.
0: Στο GKP.
1: GKP.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθηπο και στην Πολυξένη, είπαμε σήμερα που γιορτάζουν.
1: Αχ, όχι, ρε γάμο.
0: Χρόνια πολλά. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι και η ημέρα αθλητισμού στα σχολεία που δεν έχουν μάθημα. Εμείς το είχαμε αυτό τότε.
1: Εγώ δεν έκανα ποτέ μάθημα, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, ενώ είχαμε. Εγώ θυμάμαι μόνο Χριστούγεννα Πάσχα, Τριών Ιεραρχών, 17 Νοέμβρη Πολυτεχνείο.
1: Στη γυμναστική να σου πω τι κάναμε, θα σοκαριστείς τώρα.
0: Μπορεί να υποθεί στον αέρα, μην με νευρεί. Θανάση μου, έχεις ανεβάσει την πίεση σήμερα.
1: Καφεδάρα μόνο.
0: Ναι.
1: Κάτσε γάρο.
0: Ναι.
1: Κατάβλη.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και αφήναμε τον.
0: Ωραία.
1: Και αφήναμε τον.
0: Με τι. Ποιος ήταν ο βαθμός του πολιτηρίου σου?
1: Του πολιτηρίου μου.
0: 15. Όχι πολιτηρίου, του απολιτηρίου.
1: Αφού το αγόρασα, ρε.
0: Πόσο έβγαλες?
1: 15.
0: 15, μπράβο Θανάση.
1: Με απειλές.
0: Εντυπωσιάστηκα.
1: Είχα μπει μέσα τότε εγώ με 15 αμελές και είχα πια ηλικία, λέω βάλε βαθμό.
0: Βάλε βαθμό.
1: Βάλε γιατί δεν θα γίνεις.
0: Τι δεν θα γίνει? Θανάση. Τα σε είχα αποκλείσει από όλα τα σχολεία της χώρας.
1: Προσπάθησα.
0: Κάθε
1: και
0: χρόνο,
1: ένα με έδιωξε.
0: Κάθε χρόνο, μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου, αυτή είναι η εβδομάδα λοιπόν αθλητισμού, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Πες μου το αγαπημένο σου άθλημα ποιο είναι. Να κάνεις εσύ.
1: Εγώ, κοπηλασία. Μου είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, κοίτα, ξανά έκανα το καλοκαίρι. Ακουράστηκα πάρα πολύ αρχικά.
0: Σαπ κάνεις το καλοκαίρι.
1: Κουράστηκα, αυτό έκανα.
0: Όχι άλλο κοπηλασία, αλλά το σαπ.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα έχω κοπηλατική, δεν έχω 3.000 να αγοράσω. Έκανα σαπ. Ναι. Πήρα, πέταξα τα νηψάκια μου κάτω να πνιγούν, το πήρα εγώ και έκανα.
0: Λοιπόν,
1: αντέχουν αυτά, είναι μικρά, ρε. Μέσα τα σκυλάκια κολυμπάνε.
0: Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bruce Springsteen.
1: Oh yeah.
0: Ο Αμερικανός ρόκερ 1949. Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, εκεί δίπλα σου υπάρχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι το σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. 2-10-32-23-60 μπορείς να καλέσεις και delta36.gr για να μπεις στο site.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet το side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack. Mega Fire Blades και Sports All Bets Live Blackjack σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
0: Ένας θεστονός πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη. Περπάτησε σε ημάντα 2 εκατοστών επί 12 ώρες για 14,7 χιλιόμετρα. Παιδιά, τι λέτε?
1: Συγγνώμη, ξαναπες το όλο.
0: Λοιπόν, ο Ζαν Ρους σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ slack line. Τι είναι το slack line? Θα είναι που περπατούν πάνω στον ημάντα.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατό?
1: Ναι, αλλά με προστατευτικά.
0: Δεν έχει σημασία, Θανάση.
1: Έχει μεγάλη σημασία γιατί.
0: Ναι, έχει σημασία, προχθές, αλλά και πάλι φοβάσαι.
1: Προχθές εδώ είδα μια γαλίδα που έκανε μισή ώρα πάνω, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα πια πόσα ακριβώς, χωρίς κανένα προστατευτικό και χωρίς σκηνή, χωρίς τίποτα. Μόνη της. Στα 100 μέτρα.
0: Γιατί να το κάνεις αυτό?
1: Πώς
0: να σκοτωθείς?
1: Εντάξει, γιατί η δικιά σου είναι η ζωή.
0: 12 ώρες παρέμεινε πάνω στο έναν ημάντα αιωρούμενο πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Συγκέντρωσε συνολική απόσταση 14,7 χιλιόμετρα.
1: Τον έμαθες όμως.
0: Ναι.
1: Τον έμαθες. Άρα...
0: απίστευτο, παιδιά. Πετυχημένο.
1: Θέλεις εγώ να σου πω κάτι άλλο? Θες να σου πω. Όχι, βασικά θα το πω αυτό. Όχι, ας...
0: Εντάξει, εγώ μια φορά είχα ανέβει σε ένα βατήρα. Εγώ γενικά. Όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν και πιο ατρόμητη. Μην έβλεπα εγώ ύψος, βράχους και τέτοια.
1: Μες στο αγαπημένο μας.
0: Λοιπόν, και είχα ανέβει σε ένα πατήρα πραγματικά πολύ ψηλό. Πραγματικά όμως πολύ ψηλό.
1: Πόσο δηλαδή, ρε Ελίνα?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν πιο μικρή. Αλλά παιδιά, θυμάμαι ότι.
1: Ήτανε 5 μέτρα.
0: Όχι, ρε, παραπάνω.
1: Παραπάνω, εσύ.
0: Ναι.
1: Ήταν σε 7.
0: Δεν έπεσα. Δεν έπεσα. Δεν μπορούσα να κοιτάξω καν. Φοβόμουν να λέω, εκεί σου χτυπάει αδρεναλίνη, σκέψη. Λες τώρα να το κάνω, να μην το κάνω. Λέω, δεν το κάνω.
1: Μέθαινα.
0: Ναι.
1: Μέθαινα. Έτσι τώρα ακούτε πώς τοποθετούμε.
0: Ναι.
1: 2005. Πέφταμε από τα 12 μέτρα στη Κράσο Παναγιά. Έτσι λέγεται, Κράσο Παναγιά. Γιατί έγινε πολύ βαθιά. Έχει και σκυλόψαρα. Και πέφταμε με τα ποδήλατα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και ξέρεις όλο αυτό? Γιατί μας τα απαγορεύαν οι γονείς μας. Για αντίδραση.
0: Αποτύχει, την ξέρεις τη φράση? Αποτύχει.
1: Α, γενικά το ξέρω και εγώ η μάνα.
0: Αποτύχει.
1: Μάνα μου έχει καραφλές και έχει ασπρίσει από τα 30.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, να ακούσουμε.
1: Θα ήταν ωραίο να έχεις εμένα, παιδί.
0: Να ακούσουμε την Καντάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πολλά φιλιά στον Απόν. Αν μας ακούς, πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση. Για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.

0: Ομοσπονδία του Θεάτρου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου.
2: Practicer. Σφαίρα.
3: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μη τούλα μη τενή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3,

0: Αρχείος. Τηλέφωνο 22710 80004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Και πριν μαγειρέψουμε, θέλω να σας πω για τις 10 πιο παράξενες τροφές στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας κάποιο σημειωματάριο της γιαγιάς, προγιαγιάς ή προπρογιαγιάς και σας έκανε κάποια έκπληξη. Λοιπόν, θα σας πω διάφορες περίεργες τροφές ανά τον κόσμο.
1: Εγώ έχω μια πορεία.
0: Και μπορεί να κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε συνταγή σήμερα.
1: Εντάξει, εγώ έχω μια πορεία. Παλιά βάζανε ασβέστη στο φαγητό. Γιατί το είχα δει σε κάτι παλιές συνταγές της γιαγιάς μου.
0: Καλά, το είδες και πρόσφατα.
1: Καλά, σωστό.
0: Πάμε λίγο να σου πω, ακούστε λίγο. Ζελέ από την Ουροδόχο Κίστη Ψαριών.
1: Πολύ ωραίο. Αφήλε, αυτό είναι κατούραμε να τα πιω που λέμε.
0: Θανάση, λοιπόν, η έμπνευση ανήκει στους κατοίκους της Βικτωριανής Αγγλίας. Είχαν ανακαλύψει την να χρησιμοποιούν την Ουροδόχο Κίστη του Ψαριού.
1: Πού τη βρήκανε?
0: Για να φτιάχνουν γλυκό.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά λέω. Έχει πιάσει ψάρια στο χέρι σου?
0: Ναι.
1: Έχει βρει ποτέ Ουροδόχο Κίστη στο ψάρι πάνω?
0: Δεν ξέρω που την έχει.
1: Πραγματικά, πού τη βρήκανε την τρύπα?
0: Όταν την βρήκανε λοιπόν όμως που είναι, παίρνουν μετά νερό, ζάχαρη, λεμόνι και φρούτα και φτιάχνουν το ζελέ.
1: Από την Ουροδόχο. Δηλαδή, μπορούμε να το βρούμε αυτό.
0: Νούμερο 9. Μουκτούκ. Το ξέρει.
1: Τα Μόλερ ήταν το πρώτο.
0: Όχι, εσύ. Α, όχι.
1: Τα ζελεδάκια Μόλερ.
0: Λοιπόν, μουκτούκ. Είναι από, έρχεται το μουτουκ, είναι ένα πιάτο αυτό. Από το δέρμα φάλαινας δημιουργείται.
1: Α, το κακό.
0: Μαζί με το λίπος. Είναι το πιο νόστιμο πιάτο στη Γρυλανδία. Θυμίζει καρύδι η γεύση του.
1: Μου βγάζει μια τρομερή αηδία αυτή τη στιγμή.
0: Νούμερο 8. Ξιδόπιτα.
1: Τη
0: λεμονόπιτα την ξέρεις. Την ξιδόπιτα όμως, 18ος αιώνας. Η συνταγή έχει διάφορες παραλλαγές. Η ξιδόπιτα επιστρέφει στη μόδα. Να δεις που θα πεις και μια ξιδόπιτα σε κανένα εστιατόριο Μισελέν. Κάτσε και να δεις.
1: Κοίτα, ας πω κάτι.
0: Φουλ μπαλσάμικο έχει μέσα αυτό.
1: Μια χαρά το πουλάω εγώ αυτό.
0: Νούμερο 7. Ζελέ σαλάτας. Τι ζελέ σαλάτα, το 1600.
1: Ζελέ σαλάτα.
0: Ναι, ζελέ, ντομάτα, γκούρι και το έκαναν ζελέ αυτό.
1: Α, το ζουμί.
0: Ναι, το έκαναν
1: ζελέ. Πω, παιδιά, είναι σαν να έχει πήξει το αίμα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Νούμερο 6.
1: Και φωτογραφία.
0: Γεμιστό τυφλοπόντικα.
1: Αχ, τι ωραίο, το αγαπημένο μου πω, Ράτμπεργκερ.
0: Στο σαν σήμερα το διαβάζω αυτό. Λοιπόν, στην αρχαία Ρώμη ήταν εξαιρετικό έδεσμα. Ο ψητός γεμιστός τυφλοπόντικα.
1: Με τι το γεμίζανε, λέει?
0: Καρύδια, μέλι, μπαχαρικά.
1: Ωραίο θα βγαίνει. Κοίτα, αυτά είναι του αγρού. Δεν τρώνε τίποτα μες στην πόλη.
0: Αυγά μαύρου ιγκουάνα. Παράξενες τροφές αυτές.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι πειραματιζόντουσαν, τρώγανε ό,τι βρίσκανε. Λέει, ας το φάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τι άλλα έχει, γιατί έχει μεγάλη
0: λίστα.
1: Λοιπόν,
0: το toast sandwich.
1: Εντάξει, αυτό βγήκε από το Lord of Sandwich. Κάτι ξέρουμε για μένα.
0: Περίμενε. Το αυθεντικό sandwich δημιουργήθηκε για χάρη του κόμι, το sandwich, για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Ο μανιώδης τζογαδόρος ήθελε κάτι που να μπορεί να φαγωθεί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο μπορούσε να συνεχίσει να χαρτοπέζει. Έτσι λοιπόν το 1861 έφτιαξαν τη συνταγή για toast sandwich. Βουτυρωμένη φέτα του toast, αλάτι, πιπέρι, ανάμεσα σε δύο φέτες φρέσκου ψωμιού και μέσα έβαζαν αυγά, φασόλια, σαρδέλες και καρότα. Σαρδέλα μέσα σάρδελα.
1: Ωραία, τι δηλωτή, τι πήγαινε γόνα.
0: Λοιπόν, και θα σε πάω και στο νούμερο 1 γιατί δεν προλαβαίνουμε. Σο. Σο. Το πιάτο λέγεται σο.
1: Σο, ξέρω τι είναι. Γι' αυτό βγήκε η ταινία. Είναι ανθρώπινα αμέλη, μάλλον.
0: Η ιαπωνική κουζίνα. Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, αυτό. Τι είναι τώρα αυτό? Μια γαλακτοκομική σπεσιαλιτέ. Παρασκευαζόταν μεταξύ 8ου και 14ου αιώνα. Το γάλα βραζόταν μέχρι να γίνει μια στέρεη ουσία σαν πάστα.
1: Okay.
0: Και το τρώγαν. Ξέρω εγώ, αυτό έχει και μέσα κάτι.
1: Δηλαδή ριζόγαλο χωρίς ρύζι. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ πάντα το σκέφτομαι αυτό. Γιατί τρώνε μότσι, τότσι. Πάρα πολύ. Τα γουστάρω αυτά η Ιαπωνία. Ριζόγαλο τους έχει πουλήσει κανείς ποτέ?
0: Ριζόγαλο.
1: Ναι. Έχουν στην κουζίνα τους ριζόγαλο οι Ιάπωνες. Ή κάτι παρεμφερές.
0: Εννοείς επειδή έχουν το ρύζι.
1: Ναι, γουστάρουν πολύ ρύζι.
0: Κάτω με το ρύζι κάνουν τα πάντα. Εσύ.
1: Ναι, δεν θα έχουν όμως το ριζόγαλάκι.
0: Έχεις πάει η Ιαπωνία?
1: Όχι, θα ούτε να πω. Εγώ. Το επόμενο ταξίδι θα είναι.
0: Άμα πας, δες αν έχει ριζόγαλο και στείλε μας.
1: Τι να σου στείλω, ρε την Ιαπωνία. Άμα πάει η Ιαπωνία θα μείνω εκεί. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: το άγνωστο νησί ελληνικό που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα.
1: Αχ, πώς λέγεται αυτό το νησί?
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε να σου πω.
1: Όχι, κάτσε, έχει ένα δύσκολο όνομα.
0: Κάτσε να το βρω.
1: Άτοκος. Μπράβο, το θυμήθηκα. Άτοκος,
0: παιδιά. Πού είναι Άτοκος, καλά?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Τα κακόμερα τα γούρουνα, γιατί έχουν να τραβήξουν.
0: Εμένα φίλη μου πήγε Παξούς και είχε αγριογούρουνα. Παξούς ή Ιθάκη?
1: Τα αγριογούρουνα, μάλιστα.
0: Από Ιθάκη, από Ιόνιο πάντως.
1: Τα αγριογούρουνα βγαίνουν και στις πόλεις πλέον. Και στην Παντέλη κατεβαίνουν.
0: Ναι, αλλά μέσα στη θάλασσα.
1: Τι να κάνουνε, sorry που πηγαίνουν παντού οι κατουρίστες.
0: Στο Ιόνιο, δεν σου παγώ, νότια της Λευκάδας, βόρεια της Ιθάκης. Μια φίλη μου κοντά στην Ιθάκη κολύμπησε.
1: Να ρωτήσω όμως τώρα
0: κάτι. Φωτογραφίες.
1: Εγώ το βλέπω τρομερά βασανιστήριο, γιατί παρακολουθούσαμε στο TikTok όλοι με τα χέρια τους, με τα λάδια αυτά. Το κουρουνέκι. Πηγαίναν τα πιάναν όλα τα κακομένα πανικοβλημένα να προσπαθούν να γλιτώσουν από το κύμα των κατουριστών μέσα στη θάλασσα και να μην βρίσκουν διάδρομο. Και λένε τώρα θα μας ψήσουν. Είχαν αυτό το μάτι, είχαν, ναι, τα κακόμοιρα.
0: Έγινε viral πάντως η Άτοκος. Ένας προορισμός του ελληνικού καλοκαιριού για του χρόνου πάρα πολύ δυνατό.
1: Πάει η Άτοκος. Όσοι έχετε τώρα σπίτια εκεί, πουλήστε τα.
0: Να μάτα καλέ. Σε όλο τον κόσμο δεν είναι μόνο, λέει, τα τυρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να βλέπω παραλίες με πράσινο.
1: Μικρό νησάκι πρέπει να είναι αυτό.
0: Ακατοίκητο, ιδιωτικό νησί.
1: Ιδιωτικό.
0: Ποιο είναι? Για να δω ποιο είναι.
1: Πραγματικά για ψάξε λίγο. ChatGPT.
0: Άτοκος, πώς να το βάλεις στο Google, ποιανού είναι?
1: Γράψε Άτοκος, σε ποιον ανήκει?
0: Ιδιοκτήτης. Να το πούμε.
1: Γερμανικό κράτος σου λέει.
0: Αλλά δεν λέω τώρα.
1: Λέει το όνομα.
0: Λέει.
1: Αυτός τι είναι, επιχειρηματίας?
0: Εφοπλιστής.
1: Ναι. Έλληνας.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας
1: ο
0: είναι ότι έγινε γνωστό.
1: Είναι. Και να αράζει την Θαλαμικό.
0: Έβλεπε Λιάκα και εσύ το πρωί.
1: Εγώ θα πάει εκεί. Θα πάει εκεί.
0: Να σου πω κάτι τώρα αυτό, γιατί όμως να προβάλλετε το νέο, η νέα Θαλαμιγός αυτή? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τις ιδίες, τι ακριβώς με σε ενημερώνουν.
1: Εγώ, γιατί κοσμικό ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον,
0: υπάρχει το ψυχαγωγικό, το κοσμικό, το τηλεοπτικό.
1: Το ειδησιογραφικό.
0: Το ειδησιογραφικό, το αστυνομικό. Υπάρχει το ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, εγώ έπαιρνα σε μια πληροφορία ότι. Εντάξει, να ακούσατε, δεν θα το νοικιάσει, δεν έχει ανάγκη να πάει.
0: Ναι, το είδα κι εγώ. Ή που η Φωτεινή είχε απορία πόσο καίει αυτό.
1: Πόσο να καίει, καλά.
0: Λοιπόν, έλα, προχωράμε. Έχουμε αλλάξει θέμα. Πάμε στην Άτοκο. Γυρνάμε στην Άτοκο. Οι χείροι, λοιπόν, έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία εκεί. Περιφέρονται ελεύθερα τα ζώα, αναζητώντας τροφή. Και όταν η ζέστη γίνεται έντονη, μπαίνουν στη θάλασσα για να δροσιστούν. Σε κάποιες εκδρομές χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη. Και έτσι, λοιπόν, η Άτοκος έχει το δικό της παρατσούκλι, ανεπίσημα βέβαια. Piggy Island.
1: Το γουρουνονίσι είναι πιο ωραίο σε ελληνικά.
0: Μάτα μου, ωραία. Piggy Island. Πώς το πει ο ξένος, Αμερικανός? Τι θα πει? Γουρουνονίσι, δεν το πει.
1: Γιατί
0: θα πει?
1: Να μάθω.
0: Oh, look, the Piggy Island. Κατάλαβες.
1: Oh my god.
0: Λοιπόν,
1: go,
0: συνεχίζουμε και πάμε στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Θα σας πάω κατευθείαν εκεί. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Με ρωτούσε, λοιπόν, μια συμμαθήτρια μιας φίλης μου που σκέφτεται να ασχοληθεί γενικά με το επαγγέλματα υγείας, αλλά θέλει να το συνδυάσει με τον αθλητισμό. Ανώτερες σχολές Δέλτα. 32-23-60 το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε. Delta36.gr το site μπορείτε να μπείτε. Ανώτερες σχολές Δέλτα έχουν και γραφείο σταδιοδρομίας με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, οπότε σίγουρα θα έχεις την επόμενη μέρα, θα γυρίσεις πιο εύκολα τη σελίδα μετά τις σπουδές σου. Και βεβαίως Αθήνα Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, 100 ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στη Novibet, πώς με τη νέα Novilic προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες, 20.000 ευρώ. Η Novilic σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

0: 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδακος 3 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος.
2: Από σένα.
3: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και εδώ σε αυτή την εκπομπή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς τι φέρνουμε καθημερινά. Ρώτα trends.
1: Α, νόμιζα
0: τι
1: αγούρι.
0: Είναι στη μόδα, τι παίζει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Micro weddings.
1: Ο πατής.
0: Οι γάμοι με λίγα άτομα πλέον αποκτούν περισσότερους υποστηρικτές.
1: Τώρα δικαιώνομαι. Επιτέλους επικρατούν.
0: Μην το πας τα λεφτά. Μην το πας τα λεφτά.
1: Επικρατώ, τσιγκούνιδε σιγά σιγά. Και θα βγάλουμε και μάικρο πάρα πολλά πράγματα. Μάικρο σχέση.
0: Εγώ πάντα θα είμαι υπέρ το παραδοσιακό οργάνωμα.
1: Εγώ ποτέ. Ναι. Εγώ ποτέ. Γιατί να σου πω κάτι, έχει πολύ μεγάλη λογική αυτό. Θέλω να δω εγώ τη θεία που με έβριζε μια ζωή.
0: Λοιπόν, άκου, είχα πάει, σε ένα γάμο. Είχα πάει σε ένα γάμο, παιδιά, το καλοκαίρι, όπου λένε μέρες πριν ότι να ξέρετε, ο γάμος έχει μόνο pop μουσική, έχει μόνο disco, είναι μόνο για πιο νέους και
1: καλά,
0: τέτοια.
1: Καλά, λοιπόν. Στη δεύτερη ρετσίνα.
0: Μέσα σε 10 λεπτά. Στο παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα και βιώτησε, βιώτησα. Μα δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, το χρειαζόμαστε.
1: Στο γάμο, εντάξει. Στο γάμο, τι άλλο θα χορέψει.
0: Ναι, τι πήγε να πάθει τώρα. Κάτι πήγε να πάθει.
1: Δεν αρρώ.
0: Παλινδρόμηση. Λοιπόν, μην τρώ πριν την εκπομπή, Θανάση. Φάει μετά.
1: Με τι να κάνουμε σημεράκι να μην
0: λοιπόν,
1: φάω τα κοπίδια τροφή μου.
0: Με λιγότερα από 50 άτομα.
1: Α, πολύ ωραίο. Κοίτα, εγώ είχα απολογίσει αν παντρευόμουν ποτέ. Αν τη μάλλον και τον πατέρα μου, επειδή με φράσει ζωή και με παιδεύουνε.
0: Τα αδέρφια σου, τον αδερφό σου.
1: Δεν απαραίτητο, γιατί καπετάνιο σου θα λείπει. Μπορεί να το κάνω όταν θα λείπει.
0: Το καπετάνιο λέω, τον αδερφό, την οικογένεια.
1: Πολύ μεγάλη οικογένεια, το έχει τρία παιδιά.
0: Μπράβο, τα παιδιά δεν θα έρθουνε στο γάμο του θείου.
1: Θα του στείλω βίντεο. Να βλέπουν το θείο.
0: Ρε, θα
1: να
0: τα έχω εκεί. Εσύ το κάνει για τσιγκουνιά.
1: Όχι, να τα έχω εκεί να φωνάζουν, να κυνηγιόνται
0: παιδιά. Θα βάλει και έναν ανηματέρα να τα βοηθεί, να τα αποσχολήσει.
1: Δεν θα έχω παιδιά στο γάμο μου.
0: Τι λες.
1: Άκου, γίνονται αυτά. Υπάρχουν γάμοι χωρίς παιδιά που λέει δεν έρχονται παιδιά.
0: Το έχω ακούσει και με εκνευρίζει πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί όπως δεν φωνάζουν, κάνουν πάρτι και δεν θέλουν ζώα, επειδή εγώ είμαι ζωόφιλος, εγώ δεν θέλω παιδιά. Φέρε τα ζώα σου. Θα σου έχω εγώ εκεί ένα θηροδαμαστή. Θα σου έχω φέρει τον τσακτό ανακόντα.
0: Ναι, άκουσε με. Μη με νευριάζεις. Έχω
1: γιατί?
0: Τρία. Γιατί τα εγώ παιδιά στο γράμμα θα έρθω και ακάλεστη. Δεν με νοιάζει.
1: Τα παιδιά είναι πρόβλημα, Έλληνα.
0: Τι. Πάρ' το πίσω αυτό. Στο γάμο εννοείς.
1: Πάντα.
0: Γιατί. Θα πας το τέτοιο στο κεφάλι.
1: Βλέπεις πώς γίνεται η φωνή σου. Είσαι επικριτική αυτή.
0: Με τις βλακίες που ακούω δεν μπορώ.
1: Πλάκα κάνω, ρεμίστε.
0: Λοιπόν, Novibet. Novibet στην παρέα μας. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet ο ροτροχός δίνει 100 δωρεάν επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, ήρθε η ώρα να μπεις και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Novibet.gr.
1: Κανείς με εμάς οργελές ελπίζω να έρθει. Με δουλευτεράς δεν ελπίζει. Έρχεται. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογίες, βλέπεις δουλειές του. Όλες τις πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξε κάθε βήμα ό,τι και να γίνει. Παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρά, είναι ζωή και γι' αυτό μου αρέσει και εγώ να,
0: τώρα,
1: να έχω τα παιδάκια γύρω μου. Ας πούμε, ο Ανιψούλης μου πριν 4 μήνες παίζαμε, μου δώσε μια κουτουλιά, 500 ευρώ η γέφυρα. Χαρά, χαρά ο οδοντίατρος, ακόμα χαίρεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί 5 η ώρα, απογευματινό σφαίρα 102.2. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
1: Φιλάκια.
0: Bye.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot, έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τεταρτούλα σήμερα, πάει εβδομαδούλα, τα γνωστά, τα αγαπημένα. Πώς από την προηγούμενη Τετάρτη φτάσαμε σε αυτήν? Χαμπάρι καλέ, δεν το πήρα. Λοιπόν, ο καπετάνιος της επάλξης. Ξέρεις τώρα το όνομα του καπετάνιου. Εσύ έχεις δικαίωμα να τον ονομάσεις, να τον πεις όπως θέλεις, αν και νομίζω ότι το όνομά σου πρέπει να βάλεις σε αυτή την ειδικότητα, σε αυτό το ιερό επάγγελμα, για να οδηγήσεις εσύ τη ζωή σου και κανένας άλλος βρε, σε αυτή την ειδικότητα, σε αυτό το ιερό επάγγελμα, για να οδηγήσεις εσύ τη ζωή σου και κανένας άλλος.

0: Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
6: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
5: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Ακούω σφαίρα. Μόνο σφαίρα.
10: Η μουσική σου.

0: 89. Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Hey!
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία, βέβαια.
4: Το ξέρεις, με ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι σε καρέτα,
6: Με ξέρεις.
7: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
6: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
2: 6 με 7, 8,
8: 9, 10,
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
9: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
4: ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 7,
7: 8, 9,
2: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, η παρέα σου. Το ραδιόφωνο.

0: Μακοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Ακουοσφαίρα! Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη?
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα!
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Αγία!
4: Στη Βύση επέστρεψαν νομίζω.
5: Μαλάκα! Πήρε τα κύματα! Αγία!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Sport Sfera. 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

0: τελειώμα να χάνεις το δρόμο.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το... Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι...

0: Λογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα!
3: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: σιγά σιγά απ' τα δικά της λάθη.
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Θέλω να μάθω εκεί.
5: Ναι.
4: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά, βάλαμε τη Σκουπουλόπουλο, με ξέρει.
5: Ναι.
4: Ξέρει, Γαβίτα,
5: ναι. Ήσουνα. Μάλιστα.
4: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψήρο, ακού. Εντάξει. Ναι. Και το πε AI τώρα πε με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
5: Μάλιστα, ναι.
4: Μάλιστα, ναι. Ομολογάει, να το σέτει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
6: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάτη, το ξέρει το Βαλάτη, τον Πουπουλόπουλο.
5: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτη Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Έχει και Παλάτη Πουπουλόπουλο, ρε!
4: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ πιεσταυρινούδης.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα! Hey!
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
4: Το ξέρεις, με ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζάτο, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
6: Α, με ξέρεις.
7: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
7: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και
4: και αρνητικά.
5: Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες, έλεγε!
3: 6 με 7,
8: 8, 9, 10,
3: 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζίο κόπανο.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε τα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
2: Παπαμό. 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε στα κύματα!
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση επέστρεψε, νομίζω.
2: Πρωινό σφαίρα.
0: Η νύχτα θέλει σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

σφίγγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε στα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
7: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
3: Θέλω αλμάτος εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε πληθεί εμείς πουθενά Βαλάντης Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
4: Ναι.
3: Ξέρει Γαβίτα.
4: Ναι. Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψήρο, ακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε? Τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα, ναι. Απολογάει, να το σε το κάνει. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
6: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

0: 89. Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Hey!
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αλμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
4: Ψεύτη. Τον ξέρεις, ρε ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζάτο, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
6: Α, με ξέρεις.
7: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
7: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: ατμόσφαιρα.
1: Τώρα
0: περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
2: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου. Χάθηκα και χάνομαι σ' όλα αυτά που αισθάνομαι. Απ' το φόβο πιάνομαι, μα ήρωας το παίζω δυνατό.
3: Σφαίρα 989.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.